μουσική στον Best επιλέγει ο Sunny Boy. After Hours.

92,6. After hours.

It's so growing to me.

0: Best 92,6.
1: We the music.

0: 92,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. You are the frequency.

0: Best 92,6.
1: We the music.
0: Be alternative. Be different. Be best.

0: Παγκόσμια μέρα φιλιού, τι να βάλω. Όλα τα τραγούδια είναι ερωτικά, ρομαντικά. Υπάρχει τραγούδι με φιλί που να είναι... Βέβαια, αν σκεφτώ μπορεί να βρω, αλλά... Δευτεριάτικα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, βρε. 7 και 5 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. 6 Ιουλίου.
1: Be best. I wanna kiss you all
0: over. Η εκπομπή αφιερωμένο στο φιλί σήμερα. Θα ακούσουμε κάποια πραγματάκια. Παγκόσμια μέρα αγροτικής ανάπτυξης. Γεννιέται το 1907 η Φρίντα Κάλλο. Φεύγει από τη ζωή το 1971 ο Λούις Άρμστρονγκ. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatsis. Καλημέρα, πάμε.

Έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Έχει μια δροσούλα, η οποία δροσούλα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Θα έχει βοριά, αλλά θα έχει δύο μποφόρ. Θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς, κρατήστε αυτό, μια χαρά.

Τρίτη, Τετάρτη, 35. Την Πέμπτη νοτιάς με 37 βαθμούς και ασθενή βροχή, ποτέ. Ε ναι, γιατί την περιμένουμε τη βροχή, δεν πάμε πουθενά και δεν βρέχει. Την Παρασκευή πάμε για 38.

Εντάξει ο καιρός, Okay. Το Σάββατο θα έχει 38. Εντάξει. Ας μείνει εκεί. Κανένα παράπονο. Αν μου ξεφεύγει κανένα τραγούδι, αν μου ξεφύγει που θα μου ξεφύγει, που μιλάει για το φιλί, έχει τίτλο για το φιλί.

0: Γιατί μου στέλνετε ελληνικά?
1: Έχω κάτι στο μυαλό μου, το έχω έτοιμο. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Τι να βάλω?
0: Ευρυδίκη.
1: Είχα πάει Δημητσάνα, εδώ είναι τα ωραία. Είχα πάει Δημητσάνα το που σου κου, δεν μπορώ να συνέλθω από τη γουρνοπούλα. Αυτά είναι φιλιά.

Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στους Έλληνες του εξωτερικού, στους τύπους που είναι διακοπές και στις τύπισες. Έχει φύγει κόσμος, το μεγάλο του μπαμ θα γίνει τον Αύγουστο, ναι, αλλά...

είναι διακοπές, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και καλά κάνουν. Είκοσι άτομα συνελήφθησαν τις 5 πρώτες ημέρες του Ιουλίου για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Ωραίο. Λέει, τι τα λέμε, τι τα γράφουμε, προσοχή. Μα δεν το ήθελα. Ναι, αλλά ρε φίλε. Έλα να ψήσουμε κανένα παϊδάκι, έλα μωρέ, τι έχει εξμποφόρ. Πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αυτό, μάστιγα.

Καλά κάνετε και στέλνετε τραγούδια και στο στίχο και στους στίχους έχουν τη λέξη kiss, kisses και τα λοιπά. Εντάξει, άπειρα είναι. Καλημέρα στη Σουηδία. Καλημέρα στην Ακαδημία του ΟΣΕ. Ω, τι γίνεται εκεί, τι κάνετε εκεί.

Ωραία ιδέα κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Θυμάστε αυτές τις φωτογραφίες που βγάζαμε, που ήταν οι στιγμής, παιδί μου, αυτές οι τετράγωνες. Έχουν βγει και κάποιες φωτογραφικές τώρα που το κάνουν μπαμ. Και τότε, αλλά τότε υπήρχε μόνο μία μηχανή. Λοιπόν, έγινε μια τέτοια δράση. Βγάζεις τέτοιες φωτογραφίες και πας τις, και τις κολλάς κάπου και λες την τεχνητή νοημοσύνη in your face, άντε κάν το, βγάλ το αυτό. Πώς θα το κάνεις, δεν μπορείς. Ζήλια. Μόνο αυτό δεν μπορεί να αναπαράγει. Παλιές φωτογραφίες, βέβαια, όταν θα αρχίσετε να ψάχνετε παλιές φωτογραφίες, έτσι, αυτή ποια είναι εδώ που είσαι μαζί, παίζει αυτό. Μέσα στο γυμνάσιο, δεν έχει σημασία. Η μάνα τα έχει αυτά, η μάνα σας. Μαζί με τα βραχιολάκια όταν γεννηθήκατε, που δίναν στο μεευτήριο, έχει και τέτοιες φωτογραφίες. Να πάτε να ζητήσετε, να κάνετε καμιά, έτσι, κάνα ένθετο. Και στο σπίτι, έτσι. Για να εξορκίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, μωρέ.

Φιλί, φιλί της Μακρυπούλιας, το παραπέντε, λέει ο Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Φιλί, φιλί σ' Ανάστησα. Τι είναι, Βοσκόπουλος ή Πουλόπουλος? Φιλί, φιλί σ' Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ωραίες ιδέες έχετε πρωί-πρωί.

ξαναλέω, εδώ δεν υπάρχουν ντροπές. Έτσι, αν έχετε καμία ιδέα για κανένα τραγούδι που μου ξεφεύγει, πόσα τραγούδια ακούγονται σε αυτή την εκπομπή, 13, 14, πού να χωρέσουν όλα. Καλημέρα στη Μαρία που μόλις ξύπνησε. Καλημέρα σε αυτό το κοριτσάκι που η Αλεπού έφαγε τις κότες. Δεν ξέρω αν θυμάστε την Παρασκευή, είχαμε δράματα. Τέλος πάντων, από μια καλή.

0: πέρασε η ώρα, πάμε σε break. Release Athens Festival, φέτος παρέα με την Generali. Έχουμε ακόμα πράγματα να δούμε. Be here, be now, be yourself, be in release with Generali. Αξέχαστο το φετινό release, έτσι. Break.
1: Best.
2: Now I can take my time.
1: 92,6.
2: Now I can enjoy every moment of it.
3: Go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ. Το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας.

0: Το επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Best 92,6. Next station,

ίσως το τραγούδι για το φιλί. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Πάνος Λάκατσης στον Best μέχρι τις 8. Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και εμείς φερόμαστε ανάλογα σε αυτή την εκπομπή.

0: Καλός ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Αύριο μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Παρασκευή, Σάββατο θα έχει 37-38. Εντάξει, θα έχει και νοτιά κάποια στιγμή. Θα κάνει ζέστη, αλλά... Ιούλιος. Κίνηση στον Κηφισό, κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και μετά. Η Κηφισίας μια χαρά, τη βλέπω. Η Βασιλή Σοφίας έχει κίνηση. Κάτι έχει γίνει στην Ποσειδόνος και από το Δέλτα μέχρι την Αλίμου, στο ρεύμα προς Λιφάδα, γίνεται αυτό που λέει ο Πρίντς εδώ. Ιστερία. The day I kissed the sun, αυτό.
1: Choose music.
2: Best.

Έχει γίνει ατύχημα σημειωτών από το Δέλτα του Φαλήρου, όπως σας είπα, μέχρι την Καλαμακίου. Και λίγο πιο κάτω ίσως. Υπομονή και best.

καμπανάκι σε κολυμβητές. Οπ, μου πέταξε μια διαφήμιση με κάτι μπισκότα. Εδώ πάω να κολυμπήσω και με πετάει. Τα βλέπετε, εγώ φταίω. Συνεχίζω. Καμπανάκι σε κολυμβητές για τα ρεύματα έλξης. Τι είναι αυτό, ρε? Ας σας το κάνω λίγο λιανά, γιατί εντάξει, κάτι ξέρουμε και εμείς οι μετεωρολόγοι από αυτά. Ισχυρά, τοπικά και συνήθως σχετικά στενά θαλάσσια ρεύματα είναι τα ρεύματα έλξης. Δηλαδή ξεκινάς από τη Ραφίνα να κολυμπάς, χωρίς να το καταλάβεις, έχεις φτάσει Κύθνο. Ναι, δεν παίζουνε με αυτά, ξέρετε, έτσι. Μην αρχίσουμε, άφησα ή προς τα μέσα, εντάξει. Λάδι η θάλασσα, δεν είναι λάδι.

Και έχουν, λέει, μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος κολυμπώντας. Παιδιά, το νου σας, το νου σας. Στα ριχά να σε βλέπω η ατάκα. Αυτό. Εδώ. Εδώ. Μα ριχά έχει καρχαρίες. Όντως οι καρχαρίες βγαίνουν στα ριχά, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι προτιμάτε. Καλημέρα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Φιλή φιλή Ανάστησα Μητροπάνος. Ναι. Ναι, γιατί δεν μου πήγαινε, δεν μου κόλλαγε Πουλόπουλος. Best.

Υπάρχουν και αυτοί που κυνηγούν το όνειρό τους, ή αθλούνται, ή ταξιδεύουν, ή τα μπλέκουν όλα μαζί. 22χρονος ποδηλάτης από τη Γαλλία ταξιδεύει εδώ και 7 μήνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με το ποδηλατό του, κακό του κεφαλιού του. Αλλά, οκ, ποιος είμαι εγώ που θα του φέρω αντίρρηση.

Εντάξει τώρα, αν δεν βάλεις GPS, ταξιδεύεις σε όλη την Ευρώπη. Τι θα βάλεις, πού ξέρεις από εδώ. Έβαλες το GPS. Μάλλον μπέρδεψε τον προορισμό, ήθελε να βάλει κρανίδι, γαλαξίδι, κάτι τέτοιο. Τελικά έφτασε στο Μενίδη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Του έμειναν τα λάστιχα, οι ζάντες, το τιμόνι. Κινητό δεν του έμεινε, του το βούτυξαν.

Α, προλάβουμε να ακούσουμε και ένα Sebastian Leguer. Και το τελευταίο είναι έτσι μια πρωινή έκπληξη. Κομματάρα, αλλά δεν την ακούμε συχνά εδώ το πρωί.

να κρατήσετε τις αναμνήσεις από το Release Athens Festival. Οι αναμνήσεις δημιουργούνται τώρα μαζί με την Generali και το Release Athens Festival. Η Generali 140 χρόνια στην Ελλάδα. Be free, be iconic, being released with Generali.

0: Έλα ναι, τι πλήκτρα είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στο χρόνο. Για αυτούς που το έζησαν, ίσως πάμε έτσι μια τρίτη βράδυ στο Wild Rose την Πανεπιστημίου. Rock Tuesdays. Αρχές 2000. Τέλη 90s. Όσοι δεν γουστάρουν το φιλί, θα τους πείτε αυτό εδώ. Ο Πάνος Λάκατσης ήταν εδώ, ραντεβού αύριο στις 7 το πρωί. Τα φιλιά μου, kisses.
1: Be best. Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just a habit, a kid, you're sick.
2: Thanks.
1: Well, darling, this is it.
2: The alternative.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...

0: Ιάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
1: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Best 92,6.
10: Don't catch me, I'm falling.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει! Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα εντάξει το Σαββατοκύριακο?
1: Όλα εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Το δικό πήγες για μπάνιο?
0: Πήγα για μπάνιο.
1: Πήγες και για μπάνιο.
0: Έχω κάποιες ρεξικέλευτες προτάσεις να ρίξω στο τραπέζι στην πορεία της εκπομπής όσον αφορά.
1: Περί μπάνιου.
0: Περί μπάνιου, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε savoir faire και για τον μπάνιο.
0: Έχω κάποιες. Πιο μετά, πιο μετά. Μην τα βγάλω από τώρα από μέσα μου. Όλα εντάξει λοιπόν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάντα τέτοια.
1: Και νομίζω ότι. Μην με βρίσκετε, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχει δροσίσει. Από χθες δηλαδή έχει αρχίσει να δροσίζει.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο ήταν καλά.
1: Όχι, το Σάββατο δεν ήταν.
0: Όχι.
1: Το Σάββατο ήταν.
0: Τηρωμένο του ότι είμαστε πλέον στις 6 Ιουλίου έχουμε φτάσει.
1: Είχε πολύ γρασία έτσι Παρασκευή. Σάββατο είχε γρασία και ζέστη μαζί. Χθες έβαλε αυτό το αεράκι που νομίζω ότι είναι βοριαδάκι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και είναι καλύτερα. Μπράβο. Έτσι
0: γενικά,
1: να συνεχίσουμε.
0: Ούτε του παπά.
1: Ούτε.
0: Καλά είμαστε.
1: Ούτε.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά. 8 και 10 δείχνει εδώ το ρολόι στο ραδιομέγαρο του Best. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας, όπως ξέρετε, τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Να μας πείτε πώς περάσατε κι εσείς το Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με τους National, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον περιμένουμε και τον ηγέτη των National, τον Matt Berninger, τον τραγουδιστή τους. Θα ανοίξει τη συναυλία των Cure την ερχόμενη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη.
1: Α, αυτός ανοίγει Cure.
0: Oh, yes.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Θα παρουσιάσει το solo του δίσκο και κάποια τραγούδια των National, βέβαια. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 να δούμε τι θα δούμε.

0: Το συναυλιακό γεγονός του Σαββατοκύριακου, όπου πήγατε πολλές και πολλοί, εμείς δεν τα καταφέραμε, εμείς οι δύο δηλαδή, διότι ο Μάριος πήγε, ήταν το μεγάλο live του Παύλου Παυλίδη.
1: Α, πήγες, Μάρια.
0: Πήγε το πουλάκι μας, πήγε. Είχαμε και εμείς Κούμπρια βέβαια το Σάββατο, το δεύτερο sold out που έγινε της τρελής, και ο Παύλος ήταν εξαιρετικός. Χθες ο ίδιος είπε ότι ήταν το καλύτερο live της ζωής του.
1: Τι λες?
0: Έτσι είπε ο ίδιος, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Πάντως από τα λίγα που παρακολούθησε, γιατί δεν είδα πολλά πράγματα στα social, πρέπει να είχε και πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο. Μεγάλο
1: πάνε live. Εκεί, έτσι.
0: Ναι, και παιδί τραύμα άνοιξε.
1: Και παιδί τραύμα άνοιξε μετά ο Παν-Παν. Εντάξει, νομίζω ότι και φανόταν και από τα social του Παν-Παν ότι. Εντάξει, είναι συγκλονιστική φάση να παίξει τώρα ξαφνικά σε αυτό το.
0: Κόσμο,
1: γιατί είναι διαφορετικό τώρα. Εντάξει, έχει παίξει Τεχνόπολη, έχει παίξει και στο Floyd με πολύ κόσμο. Δηλαδή έχει κάνει μεγάλες συναυλίες, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλη κλάση.
0: Άλλη πίστα, ναι. Έπαιξε ο Παύλος λοιπόν Best Of, παρουσίασε και τα καινούρια τραγούδια κάμποσα βασικά. Έπαιξε και τραγούδια από σπαθιά, ώσπου κάποια στιγμή λέει έτσι προς το τέλος της συναυλίας, με βάση το ρεπορτάζ, είπε έλα τώρα να παίξουμε και ένα έτσι χαζό τραγουδάκι, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Και ποιο ήταν το χαζό τραγουδάκι? Το χαζό τραγουδάκι, αν είναι δυνατόν.
1: Ποιο ήταν?
0: Ήταν αυτό το τραγουδάκι, αν είναι δυνατόν. Θα το τραβήξετε αυτή τώρα, το πάμε. Χαζό τραγουδάκι ρόδες.

χάζω τράγουδο, λέει η Πινελόπη ότι είπε για την ακρίβεια ο Παύλος, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τι χαμός έγινε. Εννοείται και προφανώς και ο ίδιος, εντάξει, αυτός σαρκαζόμενος του.

0: Υπό όλο αυτό, πάντα τέτοια λοιπόν. Ποια live μας έχουν μείνει, είναι και το συναυλιακό δελτίο της ημέρας, έτσι. Έχουμε Florence, έχουμε Cure. Καλά, έχουμε τα metal live που έχουν απομείνει στην πλατεία νερού. Είναι κι άλλα. Το ηρώδιο έχει κλείσει για 3 χρόνια. Σιγά σιγά νομίζω έχουμε περάσει στο ηλιοβασίλεμα του θερινού.
1: Τώρα κοίταξε, περνάμε στη δεύτερη φάση. Μετά και του Cure. Η Florence ήταν πριν του Cure, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ναι, 2 μέρες πριν, για τέτοιο.
1: Ναι, 15 είναι η Cure. Μετά τη Cure και επίσημα 15 Ιουλίου μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού που αρχίζουν οι διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Είμαστε πιο πέφτουν οι τόνοι, οι ρυθμοί.
0: Ακριβώς.
1: Και αρχίζουν τα τριήμερα και οι κανονικές διακοπές. Αν και νομίζω ότι έχουν ψιλοξεκινήσει οι διακοπές.
0: Κοιτάξτε, είδα.
1: Και από τα social κρίνοντας που βλέπω διάφορους, εκτός αν είναι τριήμερα που φεύγουν. Και επίσης από την κατάσταση.
0: Να έχουμε και Offspring και Bad Religion, έχετε δίκιο, ναι, αύριο είναι αυτό. Μπράβο, ωραίο live θα είναι αυτό. Πριν από χθες, μάλλον, ανακοίνωσαν ότι το 90% των εισιτηρίων έχει πουληθεί. Πάει και αυτό για sold out δηλαδή, οπότε σπεύσατε όσοι. Ωραία, είστε. Ωραίο live θα είναι και αυτό. Πολύ φαν θα έχει.
1: Ναι, ναι. Οπότε, γενικά, ωραία live φέτος.
0: Χαμός, ναι, και όλα έχουν κόσμο.
1: Όλα έχουν όλα. Κόσμο. Και όλα φαίνεται να. Δηλαδή, για τα περισσότερα έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Έχουν ήταν μια καλή χρονιά για τις συναυλίες.
0: Και ούτε παρατράγουδα γενικά, ούτε. Τίποτα, ξέρω εγώ, συναυλίο, όπως το λένε,
1: όχι,
0: επεισόδιο,
1: δεν φέτος,
0: τέτοια.
1: Ναι, δεν
0: τίποτα, τίποτα απολύτως. Όλα.
1: Και ούτε, και ούτε.
0: Μια χαρά, και ούτε.
1: Και ούτε.
0: Κατά τα άλλα, ο μήνας έχει 6.
1: Έχει
0: τι έχουμε
1: 6.
0: Έτσι, καμιά επέτειο, κάτι που αξίζει να μνημονεύσουμε?
1: Γιορτή δεν βλέπω. Επετείους έχουμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα ζωονώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Ωραίο.
1: Πρέπει να το συζητήσω εδώ και με τον Πάνο, γιατί είδα τους ακροατές να σχολιάζουν τα αγαπημένα τους φιλιά.
0: Φιληθείτε λοιπόν, παιδιά, αβέρτα σήμερα.
1: Γιατί χανόμαστε. Γεγονότα, σαν σήμερα το 371 π.Χ. Οι Θηβαίοι, υπό τον Επαμινόντα, συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας.
0: Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας.
1: Και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο.
0: Με τέτοια πόλη την αξίζει μια ηγεμονία, δεν
1: η αλήθεια είναι αυτή. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή.
0: Ναι.
1: Έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, ναι. Καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.
0: Mm-hmm.
1: 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
0: ναι.
1: Με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
0: Okay.
1: Αρκετά χρόνια αργότερα, 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, μεγάλη δυνάμει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Εσύ τι ήσουν, Αγγελική, η Ρωσία? Όχι, η Αυστρία ήσουν εσύ. Υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη. Ενώ σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή, έως και 1 Σεπτεμβρίου. Κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως τελικώς στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τώρα, 2015.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλες εποχές.
0: Εποχές δημοψηφίσματος.
1: Καλοκαίρι 2015, σαν σήμερα παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, και στη θέση του τοποθετείται τότε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος.
0: Τι καλοκαίρι κι αυτό.
1: Ενώ την ίδια μέρα του 2015. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκεσε 7 ώρες. Τότε συναντήσεις, θυμάσαι, είτε ήταν Eurogroup, είτε ήταν συναντήσεις μεταξύ. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε τότε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλογιάκος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, γενέθλια. Θα είχε ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, είναι γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
1: 1907, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο. Η Μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Ενώ το 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Bill Haley, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του William John Clifton, Αμερικανός ρόκερ ο Bill Haley, Rock Around the Clock, το ξέρουμε αυτά. Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Louis Armstrong το 1971, ο Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Ο Aziz Nesin, ο Τούρκος συγγραφέας, το 1995. Ενώ το 2019 έφυγε ο Γιάννης Σπάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.
0: Μέγα Σπάθας, ο κιθαρίστας των Σόκρατες, κατά πολλούς ο καλύτερος κιθαρίστας στην ιστορία του ελληνικού ροκ και άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει και διεθνή καριέρα, και οι Σόκρατες βασικά, αλλά προτίμησαν να μείνουν εδώ στη χώρα μας. Πείτε κάτι, παιδιά, λέει, και για τους διασώστες που τρέχουν πάνω κάτω
1: παγκόσμια
0: στην πλατεία και βοηθάνε πολύ κόσμο. Εντάξει, μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Ναι, όντως, πλατεία. Γιατί... Α, εννοείς στην πλατεία νερού.
0: Νερού, ναι, γιατί τρέχουν πολύ και,
1: βοηθάνε.
0: Συνάδελφοι διασώστες.
1: Ναι. Ναι. Εγγενική θα δώσεις φυλάκι μια και μέρα είναι η μέρα φιλιού. Όχι. Να είσαι καλά.

0: ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές βέβαια. Είχαμε στο Ρεόκαστρο που έχει καλμάρει φαίνεται η κατάσταση ευτυχώς, αλλά είχαν ζημιές, κάηκανε εργοστάσια, βιοτεχνίες και τέτοια. Είχαμε και εδώ μια φωτιά στην Ινώη από τη είδα.
1: Δεν είχε και αέρα.
0: Αλλά τέθηκε υπό έλεγχο και αυτή. Εντάξει, τώρα τρέμει το φιλοκάρδι σου. Καθόμασταν, μιλάμε στην παραλία, στη Σαλαμίνα που ήμασταν και ξαφνικά βλέπω να σκοτεινιάζει. Λέω, τι έγινε, γύρισε ο καιρός, τι έγινε. Και αρχίζουμε και μυρίζουμε καμένο.
1: Oh.
0: Ξεκινάει όλο αυτό τώρα, ξέρεις. Που δεν. Τι να πω. Επίσης να δώσουμε τα σπέκια. Μου ήρθε mail από τους συναδέλφους μας στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι.
0: Για τους διασώστες, τους εθελοντές που τρέχουν, κάνουν, ράνουν. Αν θέλει κάποιος, παιδί μου, για οικονομική ενίσχυση στον Ερυθρό Σταυρό, ό,τι μπορεί.
1: Α, ναι, και εμένα, και εμένα μου ήρθε. Ναι, για την συγκέντρωση χρημάτων, γιατί είναι και στις πυρκαγιές φυσικά.
0: Ακριβώς,
1: είναι παντού οι άνθρωποι αυτοί, όπου χρειαστούν.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Με την ιστορία να ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ, με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Μπορείτε να δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Και τώρα που είναι ζεστές ημέρες και οι ρυθμοί κάποιες φορές είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε, και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς, γυναίκες, κορίτσια, γιατί μέσα στην καθημερινότητα συχνά έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και ξεχνιόμαστε. Με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Φυσικά το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.

0: von Generation zu Generation.
1: West, Elena Bio, Kuma Exing.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: για γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια

0: τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Best 92,6.
3: And we can tell you where you haven't seen anything yet.
4: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Να σας θυμίσω ότι οι FSA με τον ΕΦΕΠ τρέχουν για πέμπτη χρονιά την εκστρατεία Safe to Eat στην Ελλάδα, η οποία Safe to Eat προσφέρει πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες για συνειδητές διατροφικές επιλογές. Με βάση μάλιστα την εμπειρία των προηγούμενων ετών, διευρύνει τη δράση της και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από αυτήν. Να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι στα γρήγορα. Mm-hmm. Στη Δημοκρατία διαβάζουμε ότι στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Τι? Σε λίγο θα έρθουν και στο Σούνιο. Mm-hmm. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ερντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Έστειλε, λέει, αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Συνεχίζουμε στην κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο τώρα, το Οκτώβριο δεν είπαμε.
1: Τι να σου πω, έχω μπερδευτεί με αυτές τις κάλπες.
0: Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο κατά τα άλλα το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Προειδοποιούν οι ειδικοί για τους κινδύνους και για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι εκεί, από τη φωτιά στο ωραίο καστρό, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Στον ελεύθερο τύπο, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη.
1: Τον αγοράσει τον ελεύθερο τύπο.
0: Θα αγοράσω το. Στην έξοδο, λέει, ακόμα και από τα 58,5. Πόσο είναι, δηλαδή, 11,5 χρόνια. Τίποτα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αντιστοιχεί σε εμάς αυτό. Δεν νομίζω.
0: Μη μου κόβεις τα φτερά πρωί. Άσε με να ονειρευτώ.
1: Πάρε, πάρε τον ελεύθερο τύπο.
0: Άσε να κάνω και σεφτές στην εφημερίδα. Τι ισχύει για παλαιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο ΙΚΑ, ΕΤΑΛ και ταμεία ΔΕΚΟ τραπεζών. Κατά τα άλλα, στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγουν μουσείο στο Αγαθονήσι.
1: Ανοίγει μουσείο η Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέει ο Λευτός.
0: Το 33ο διαβάζουμε. Ναι. Συνεχίζουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ λοιπόν για την Ευσύν. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Ποιους πολίτες? Ταλαιπωρήθηκες εσύ καθόλου από ακρίβεια
1: όχι,
0: και κόστος ζωής?
1: Αυτοί που ταλαιπωρούν είναι σαφή.
0: Οι κρούσματα. Θετική καταγραφή.
1: Εγώ περνάω τέλεια.
0: Έτσι, πώς την είπαμε, σαλάκα.
1: Θυμάμαι ημερομηνίες, θυμάμαι αριθμούς. Είμαι καταπληκτική. Θα γίνω πλούσια.
0: Καταπληκτικά. Είμαι πλούσια. Έτσι. Τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ για τη φωτιά στο Καστελόριζο.
1: Ποιο Καστελόριζο?
0: Στο Καστελόριζο, συγγνώμη, διαβάζω το διπλανό χτύπημα για το ρόκαστρο. Μωρέ, διαβάζω για το Καστελόριζο γιατί πιάσαν το αυτόφορο το γιατρό, το μοναδικό γιατρό του νησιού. Γιατί έγινε μια καταγγελία του Δημάρχου. Δεν το έχω παρακολουθήσει για να μην ειλικρινήσει το ζήτημα.
1: Ναι, έγινε μια καταγγελία. Δεν, ούτε εγώ απολύτως, αλλά είδα τον γιατρό να μιλάει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που περιέγραφε, δηλαδή διάβασα, αυτό που περιέγραφε για το ότι έχουν περάσει από την ώρα που πήγαν να κάνουν τους γιατρούς στο Καστελόριζο, mm-hmm. ήταν σαν το, δηλαδή το Κάρτισαρ Τρόφι, πώς το λέγανε, το Κάρτισαρ Κρόσινγκ.
0: Κάμελ Τρόφι.
1: Το Κάμελ Τρόφι, δηλαδή περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι εκεί, βάσει των καταγγελιών του γιατρού, των δύο γιατρών, νομίζω δύο ήταν οι γιατροί εκεί, με τα σπίτια που τους διώχνουν, που δεν έχουν να μείνουν πουθενά, που γενικότερα.
0: Τι θέλουν.
1: Έλατε. Μια σκηνούλα. Θέλετε και σπίτι.
0: Πάμε στην απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης. Παίζει με το TikTok, αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Όντω είναι η δεύτερη TikTok. Φορά. Ναι, έχει ξεκινήσει TikTok.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκινήσει TikTok.
0: Ναι, προφανώς. Για να πιάσει την νεολαία.
1: Εννοείται, αλλά φαντάζομαι η ομάδα του έχει πιάσει το TikTok.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να το δω και αυτό και τι
0: άλλο. Και ο Πρωθυπουργός που είναι πολύ ενεργός στα social έχει επιτελείο ολόκληρο. Δεν είναι
1: καλά, εντάξει, ναι.
0: Ανεβάζει.
1: Είναι, όμως είναι TikToker. Είναι TikToker.
0: Κατά τα άλλα, επίδειξη ισχύω στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλή Χαμενεή. Το είδες αυτό, έτσι, εκατομμύρια Ιρανοί για να τον... να τον αποχαιρετήσουν. Είχαμε και το Super Show για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας το Σαββατοκύριακο.
1: Είχαμε και γάμο Taylor Swift.
0: Είχαμε και γάμο Taylor Swift με τον.
1: Και στα δικά μας ελεύθερες.
0: Έτσι.
1: Είχαμε και γάμο Taylor Swift, το οποίο έχει δημιουργήσει και αυτό.
0: Έχει ανεβάσει το ΑΕΠ τη Νέα Υόρκη, ξέρω.
1: Εκτός αυτό. Το ΑΕΠ δεν ξέρω αν το είχε ανεβάσει, γιατί δεν ξέρω. Σίγουρα έκανε μια κάτι φοβερές φιλανθρωπικές. 26 εκατομμύρια δολάρια νομίζω δώσανε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και το ζεύγος αυτό. Καταυτόχρονα δημιούργησαν εκεί έτσι ένα μικρό έμφραγμα στην Νέα Υόρκη, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι και πρώτη, ούτε τελευταία.
0: Ναι. Ακριβώς. Πάμε στα νέα, να τελειώσουμε με τις εφημερίδες. Μια λύση ανάσα όσον αφορά τα κατασχεμένα ακίνητα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο και άλλα τινά. Και εδώ ένα ρεπορτάζ για τα εκατομμύρια που ζητούν ακόμα εκδίκηση όσον αφορά την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ δηλαδή. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας, της 6ης του Ιουλίου ή του Ιούλη, όπως θα έλεγε ο Ρίζος Πάστης.

0: Λέει κάποιος εδώ για τη Θήβα αυτό που είπα πριν. Μωρέ, μην προσβάλλεστε με αυτά. Εντάξει τώρα, δεν είπα για τον κόσμο της Θήβας. Εδώ την άλλη φορά που πάλι λέγαμε για άσχημες ελληνικές πόλεις, στέλανε πάρα πολύ και πολλές από τη Θήβα και γελούσαν και έλεγαν ναι, ναι, ναι. Αντικειμενικά δεν είναι ωραία πόλη η Θήβα, δηλαδή. Στο ChatGPT να βάλεις τις 5 πιο αρχιτεκτονικά άσχημες πόλεις της χώρας, θα σου βγάλει τη Θήβα και τον Πύργο σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στα βγάλει αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα βγάλει το ChatGPT, αλλά γενικά δεν είναι.
0: Ναι. Μπορεί να έχει τα καλύτερα παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα οι τόποι, παιδιά, ο καθένας μας συνδέεται με τους τόπους με έναν τρόπο διαφορετικό. Προφανώς αντικειμενικό, ναι. Το αντικειμενικό είναι διαφορετικό. Γιατί η Αθήνα είναι ωραία. Θέλω να πω.
0: Η Αθήνα, by the way, χθες που έκανα μια μεγάλη βόλτα με τη μηχανή, γιατί φύγαμε να πάμε ένα μπάνιο, παιδί μου, να κάνουμε. Οτιδήποτε έξω από το ευρύτερο κέντρο, παιδί μου, της πόλης. Mm-hmm. Θα μου πεις, δεν το ξέρεις. Το ξέρω, απλά μας βαρούσε και εσείς. Μιλάμε για εκοφαντική ασχήμια.
1: Γιατί το κέντρο είναι όμορφο.
0: Θήβα, δηλαδή.
1: Εννοείς ότι το κέντρο είναι όμορφο. Εννοείς το ιστορικό κέντρο.
0: Έχει κάτι, ναι, έχει.
1: Άλλο έχει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι είναι φανταστικό. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι η Κυψέλη είναι φανταστική.
0: Αλλά η Κυψέλη έχει γωνίες που είναι μαγικές.
1: Ναι, όμως όλες αυτές οι γωνίες φανταστικές. Εκτός της Φωκίωνος που και αντικειμενικά αρχιτεκτονικά έχει ένα ενδιαφέρον. Όλο το υπόλοιπο είναι προσωπικό και συναισθηματικό και σύνδεσης που αγαπάς. Έτσι, το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και για τη Θήβα και για όλες τις πόλεις του κόσμου, είτε είναι όμορφες ή άσχημες. Ο καθένας συνδέεται με αυτές με έναν τρόπο που όταν τον ακούς. Όταν ακούς ένα τρίτο να στιγκράζει την πόλη, λες εντάξει, το βλέπεις αλλιώς, το παίρνεις λίγο πατριωτικά, γιατί την έχεις ζήσει διαφορετικά. Αλλά αντικειμενικά, εντάξει, λίγες πόλεις είναι όμορφες σε αυτή τη χώρα. Έτσι και
0: αλλιώς.
1: Τώρα δεν τις έχουμε. Δεν έχουμε αφήσει και καμία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να διαλέγουμε και τα νησιά. Έχουμε χρόνο. Δώστε μας λίγο χρόνο. Θα τα καταστρέψουμε όλα. Δεν είναι κάτι.
0: Λοιπόν, το ChatGPT ξέρεις τι έβγαλε για τη Θήβα.
1: Τι έβγαλε?
0: Ότι διχάζει τις γνώμες. Γιατί του λέω, πες μου ποιες είναι οι πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας. Γράφει. Παραδείγματα που αναφέρονται συχνά είναι Πύργος, Ελευσίνα, Κοζάνη. Είναι η Κοζάνη άσχημη. Αχαρνές και Άγιοι Ανάργυροι.
1: Οι Άγιοι Ανάργυροι δεν είναι.
0: Εντάξει τώρα, ναι, άσε μας το ChatGPT. Του λέω, η Θήβα είναι άσχημη. Η Θήβα διχάζει τις γνώμες. Από αισθητικής άποψης, αρκετοί τη θεωρούν λιγότερο ελκυστική σε σύγκριση με πόλεις όπως η Ναύπακτος ή το Ναύπλιο. Κάτσε καλά, τι λιγότερο ελκυστική σε σχέση με το Ναύπλιο, τώρα δουλεύω.

0: Βόμαστε λιγότερο ελκυστικοί, σοβαρά. Δεν διαθέτει εκτεταμένο διατηρητέο ιστορικό. Τι εκτεταμένο, δεν διαθέτει, τέλος, τελεία. Δεν έχει ιστορικό.
1: Προσπαθεί, το ChatGPT αντίθετα από σένα προσπαθεί.

0: καλύτερο στο Παναδημό, μια πόλη που είναι όντω από τι αρχαιότερε και κατοικείται σε ρή από τότε τη Στίβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το πώ μπορεί να διαλύσει μια πόλη αυτού του ιστορικού βάθου, εν πάση
1: περιπτώσει. Μην πα μακριά και η Αθήνα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν, να πω επίση. Να περάσω την προηγούμενη συζήτηση. Να πω ότι χθες η συναυλία του Παύλου Παυλίδη στην Πλατεία Νερού ήταν η τελευταία συναυλία στην Πλατεία Νερού, όχι.
1: Όχι, αλλά έχουμε και τα Offspring, Bad Religion,
0: έχουμε τα τέτοια,
1: έχουμε και τα Metal, ναι, έχει.
0: Σωστά, έχει ακόμα. Είναι όμως η τελευταία της χρονιά και πάμε του χρόνου, θα δούμε
1: πώς
0: θα
1: πάμε.
0: Πάμε για άλλα, πάμε για άλλες πολιτείες.
1: Κολεγιάλα, ναι.
0: Κολεγιάλα.
1: Γιατί έτσι.

0: Να τες και οι καλημέρες από την Κοζάνη. Για την Κοζάνη δεν είπαμε τίποτα. Το ChatGPT το είπε.
1: Εγώ δεν έχω πάει στην Κοζάνη. Δεν έχω άποψη.
0: Νομίζω ούτε εγώ. Όχι. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε όλοι. Από όπου και αν είμαστε. Πάντως, πολλοί έχετε στείλει για το μουσείο της Στίβας. Οπότε, για να υπάρχει τέτοια έτσι συμφωνία και περί μουσείου.
1: Εντάξει, λογικό. Έχει τόσο μεγάλη ιστορία το η Στίβα που λογικό θα έχει και ευρήματα εκεί.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι προφανώς έχουν φτιάξει και ένα ωραίο μουσείο. Είναι στα 33 που έχει φτιάξει την Δημοκρατία, δεν φαντάζομαι, είναι πιο παλιό το μουσείο αυτό.
0: Έλαμπτε. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα σιγά-σιγά. Τον 9, το δεύτερο. Αν θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857, έτσι, μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Ενώ όταν ακούτε το μικρό σας να ψάχνει το τουκάν, τότε να ξέρετε το τουκάν. Το πουλί, το τουκάν.
0: Α,
1: το κουτουκάν.
0: Okay, okay. Ναι, ναι.
1: Τότε ξέρετε πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Γιατί η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Τι σχέση έχει το τουκάν, θα σου εξηγήσω αμέσως.
0: Ναι.
1: Το Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και για βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία, ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κατά τον ήλιο και έχει πάνω τι έχει το τουκάν.
0: Α, έτσι κολλάνε, έτσι δεν είναι όλα γλυκά.

0: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μεστάρα ώρα Δεύτερη, Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 8 και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδός Σύμμαχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Είπαμε ο μήνας έχει 6, άρα απομένουν, κάτσε να δούμε, 6 μέρες. Την Κυριακή που μας έρχεται, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ίσως το καλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Αστέρια Γλυφάδας. Αυτή την Κυριακή λοιπόν 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα με αφορμή την κυκλοφορία της νέας συλλογής του Αλέξανδρου, όπως και οι προηγούμενες, είναι και αυτή Σταυροβελονιά, παιδί μου, είναι η μελέτη που ρίχνει για τις συλλογές του Αλέξανδρου, δεν υπάρχει. Sunset 2026 λοιπόν, ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. 24 επιλογές, Bossa, Balearic, Spiritual, Deep και Afro House από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, με συμμετοχές μέσα από Black Science Orchestra μέχρι Catching Flies, από Guy Gerber μέχρι Jimmy Somerville, από Mo Horizons μέχρι... δεν τις βλέπω εδώ, δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Μέχρι Σταύρος έχει, βλέπω. Χαμός. Είναι διαθέσιμη εδώ και 2 μέρες στο Spotify, φυσικά με την υποστήριξη του Best 92,6. Την Κυριακή που μας έρχεται το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο από τις 12 το... από τις 7 το απόγευμα, συγγνώμη, μέχρι τις 12 στα μεσάνυχτα στα Αστέρια Γλυφάδας, στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

0: Τι γελάς με τους χλαφάδες.
1: Πλέον όποτε ακούω λέει, γράφει κάποιος αυτούς τους χαλβάδες, σκέφτομαι Μανίνα, χαμογελάκια.
0: Τιμή μου.
1: Όχι χαρακτηρισμούς, παιδιά.
0: Τιμή μου που σκέφτεσαι σε μένα. Είχαμε την επέτειο το Σάββατο όμως, δεν την προλάβαμε εμείς εδώ.
1: Ναι,
0: έτσι δεν
1: επέτειο.
0: Είναι. Επέτειο του ξεκινήματος της περιοδίας πέρσι, το 2025 στις 4 Ιουλίου, με πρώτη συναυλία στο Κάρντιφ. Ξεκίνησε η μεγάλη περιοδία επανένωση των Oasis με ό,τι αυτό και the rest is history. Νομίζω από τα μεγαλύτερα highlights της χρονιάς συναυλιακά πέρσι.
1: Γι' αυτό σκάσανε το τρέιλερ.
0: Γι' αυτό σκάσανε και το τρέιλερ. Έσκασε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ που ετοιμαζόταν όλο αυτό το διάστημα. Don't Look Back in Anger λέγεται το ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης είναι ο τέτοιο. Ο Steven Knight, αυτός που έχει κάνει τους Peaky Blinders. Ναι, το ντοκιμαντέρ θα βγει όπως φαίνεται στις 11 Σεπτεμβρίου σε κινηματογραφικές αίθουσες και IMAX και αργότερα θα ανέβει στο Disney Plus. Ενώ ταυτόχρονα, όλα μαζί τα κάνανε οι Oasis αυτά, ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και η ευρωπαϊκή περιοδία για του χρόνου, όχι με λεπτομέρειες, αναφέρθηκαν κάποιες πόλεις. Στις 10 Ιουλίου νομίζω αναμένεται να βγουν πιο συγκεκριμένα ημερομηνίες και πιθανότητα και τα εισιτήρια.
1: Ποιος
0: ξέρει, υποθέτω.
1: Όχι, περίμενε. Είσαι σίγουρη ότι δεν υπάρχουν ήδη εισιτήρια?
0: Εισιτήρια δεν υπάρχουν γιατί δεν έχουν βγει ημερομηνίες. Νομίζω ότι 10 Ιουλίου θα βγουν ημερομηνίες.
1: Γιατί έχω εγώ? Α, όχι, tribute, συγγνώμη, λάθος, κάτι άλλο έχω.
0: Στην καρδιά της περιοδίας της ευρωπαϊκής του χρόνου θα είναι και αυτή η 12ήμερη, το 12ήμερο σερί. Ναι. Στο Etihad Stadium στο Manchester. 12 βραδιές θα παίξουν εκεί οι Oasis. Και φαίνεται ότι θα παίξουν και στη Ρώμη και κάπου στην Ιρλανδία. Δεν θυμάμαι τώρα, κοίτα στο Belfast. Βγάλανε καμιά δεκαριά πόλεις ευρωπαϊκές. Δεν είναι η Αθήνα μέσα.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς δεν είναι η Αθήνα μέσα. Τουλάχιστον σε αυτό το πριν.
1: Σε φινή ημερομηνίες ή θα βγάλουν και άλλες πόλεις. Ή είναι μια πρώτη φουρνιά. Ένα πρώτο μπουκέτο ημερομηνίες.
0: Ένα πρώτο μπουκέτο. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα πρώτο μπουκέτο. Πάντως οι φήμες λένε ότι θα είναι αυτές οι... Δεν θα σταματήσουν εκεί το πιθανότερο.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι έχουν γλυκαθεί τώρα.
1: Όταν θα βγάλουμε καινούριο δίσκο, ποιος ξέρει τι φόνα.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό δεν το θέλουμε να γίνει σε καμία περίπτωση. Τι ήθελα να πω. Α, έχουμε το Etihad λοιπόν 12 μέρες σερί. Επίσης, έχουμε το ντοκιμαντέρ που περιμένουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια που το ντοκιμαντέρ θα έχει κοινές συνεντεύξεις και των δύο αδελφών. Θα έχει backstage υλικό, θα έχει στιγμές πάνω από τη σκηνή από την περσινή περιοδία. Θα τα έχει όλα, τέλος πάντων. Αυτό περιμένουμε. Εντάξει, τι άλλο θέλετε, δηλαδή πραγματικά. Τι άλλο θέλετε να
1: μήπως
0: κάνετε?
1: Θα είναι και σε κανένα Glastonbury του χρόνου.
0: Θα είναι στον Νέμπουορθ.
1: Θα
0: είναι στον Νέμπουορθ σίγουρα. Σε αυτές την ανακοίνωση βγήκε το Νέμπουορθ. Δεν αποκλείεται. Φαντάζομαι ότι ίσως είναι σε διαπραγματεύσεις ακόμα για κάποια.
1: Ναι.
0: Για κάποια. Πώς θα λένε. Για κάποιες τοποθεσίες.
1: Κοντός ψαλμός.
0: Κοντός ψαλμός.
1: Τέσσερις κοντέ μέρες βγαίνουν λοιπόν οι ημερομηνίες και τα εισιτήρια ενδεχομένως. Οπότε θα γίνει πάλι ο.
0: Νέος γύρος. Ναι, νέος γύρος. Ναι.

0: Λοιπόν, έχω να κάνω μια ρηξικέλευτη πρόταση όσον αφορά τα μπάνια του λαού εδώ στην Αττική.
1: Μάλιστα.
0: Έκανα χθες το...
1: Το πρώτο σου. Ήταν το πρώτο σου μπάνιο.
0: Το τρίτο μου συνολικά. Αλλά εντάξει, το πρώτο μου έτσι κάργα καλοκαιρινό και σίγουρα το πρώτο μου από τη μόνιμη κατοικία μου, που είναι η Αθήνα. Λοιπόν.
1: Α, έχεις πάει στο Βόλο την άλλη φορά.
0: Έκανα ένα μπάνιο στο Βόλο και το Πάσχα είχα κάνει εκεί που
1: ήταν. Ήταν το Πάσχα, τόσο δεν μετράει.
0: Δεν μετράει, εντάξει. Ναι. Οριακά γλίτωσα την ανακοπή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, χθες πήγαμε στην πολύ αγαπημένη
1: Σαλαμίκονο.
0: Στη Σαλαμίκονο. Παρένθεση εδώ. Ποια Θήβα, αν θέλετε να δείτε το πιο άσχημο αρχιτεκτονικά μέρος της χώρας, είναι η Σαλαμίνα. Τη λατρεύω, by the way, τη Σαλαμίνα, έτσι. Τη λατρεύω, θεωρώ, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα αυτός ο τόπος. Και ως τόπος είναι μαγικός, είναι πάρα πολύ ωραίος, δέντρα, κακό. Αλλά, μιλάμε τώρα, είναι σαν να υπάρχει διαγωνισμός ποιος θα χτίσει ό,τι πιο άσχημο μπορεί να φανταστεί. Μπα, έχτισες τόσο άσχημο, μπορώ να χτίσω πιο άσχημο.
1: I see you and I raise you.
0: Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, πήγαμε στη Σαλαμίνα λοιπόν, για μπάνιο. Μάλιστα, είχα και εγώ τη φαϊνή ιδέα να πάμε αργά το μεσημέρι για να έχουν φύγει, ξέρεις, πολλές οικογένειες. Και φτάνουμε κατά τις 3, ξέρω, 3.30.
1: Ναι.
0: Χωρίς υπερβολή, στη συγκεκριμένη παραλία που πήγαμε, τι να σου πω, οριακά βρήκαμε 1,5 μέτρο για να μοιραστούμε μία ψάθα.
1: Έλα.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κόσμο είχε. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχο κόσμο θα είχε και σε όλες τις παραλίες της.
1: Πιθανότατα. Δεν είχε αέρα.
0: Όχι, είχε ένα γλυκό αεράκι. Δεν ήταν άσχημα.
1: Δεν και θάλασσα, κύμα, εντάξει, δηλαδή.
0: Όχι. Θάλασσα ως θάλασσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Η βουτιά πάρα πολύ ωραία. Αλλά η παραλία τώρα μιλάμε για...
1: Χαμός.
0: Και σκεφτόμουν.
1: Ωραία.
0: Δεν ρίχνω στο τραπέζι.
1: Ρίχτω.
0: Όποιος θέλει ας το πιάσει.
1: Ρίχτω.
0: Δακτύλιος, κυρίες και κύριοι.
1: Δακτύλιος.
0: Δακτύλιος στις παραλίες.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, μονάζιγα, πώς πάει ο δακτύλιος με τα αυτοκίνητα.
1: Όντως, πολύ ρηξικέλευτη η πρόταση.
0: Τις ζυγές Κυριακές, ξέρω εγώ, δεν πας. Δεν πας, θα σε πιάσει ο δακτύλιος. Νομίζω θα μας βοηθήσει όλους αυτό. Δηλαδή, αν είναι να πηγαίνεις και να φτύνεις αίμα και να μην περνάς καλά, δεν πειράζει. Πήγαινε την άλλη εβδομάδα, ξέρω, που θα βγαίνεις. Που θα είναι το νούμερό σου. Που θα είναι ο αριθμός σου. Πώς σας ακούγεται.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Πώς δεν μπαίνεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν πας παραλία. Δεν επιτρέπεται. Τέλος, γεια σας. Αστυνομία να κάνει περιπολίες στις παραλίες. Να σε πιάνουν με ζυγό μονή μέρα. Καμπάνα.
1: Έχουμε αρκετούς αστυνομικούς να το κάνουμε και αυτό. Αλλά.
0: Μα πραγματικά θέλει τόσο κόσμο. Θα μου πει Κυριακή.
1: Αν πάω με το πούλμαν.
0: Με το πούλμαν μπορεί.
1: Με το πούλμαν μπορεί.
0: Ναι, ναι. Επίσης εκτός δακτυλίου μηχανές εννοείται. Δεν πιάνω.

0: Όπως ακριβώς.
1: Ακού τώρα.
0: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Ακού
0: συγγνώμη.
1: Τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι. Είμαι συγγνώμη. Περίμενε, όχι, περίμενε, εσύ, περίμενε. Εγώ συγγνώμη. Γιατί το δακτύλιο στην πόλη που εξαιρούμε τις μηχανές. Ναι. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Τον εξαιρούμε τις μηχανές γιατί το θέμα μας είναι η κίνηση στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Εδώ το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο η κίνηση στο δρόμο, είναι η κίνηση στην παραλία.
0: Συμφωνή.
1: Και εσύ που θα πας με μηχανή στην ναι. παραλία θα κάτσεις και
0: ναι.
1: θα μας πιάσεις 1,5 μέτρο.
0: Εγώ maximum θα είμαστε 2 άτομα. Εσείς maximum θα είστε 8 μες στο αμάξι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Τους έχεις δει το carpooling πάει σύννεφο. Άσε μας.
0: Θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, όχι. Αν θέλει. Α,
0: τι
1: με το άτομο.
0: Τι
1: είναι μεγάλος απατεώνας.
0: Δεν είμαι καθόλου απατεώνας.
1: Ήρθες εδώ να μας πεις να πηγαίνουμε εμείς με τα πούλμαν ή να μην πηγαίνουμε καθόλου.
0: Να πάτε με τα πούλμαν.
1: Και να εσύ να συνεχίσεις απλά τη ζωή σου. Τη ζωούλα σου όπως την έκανες μέχρι τώρα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: ήρθα
1: όχι,
0: να προτείνω το δακτύλιο της κυκλοφορίας.
1: Δεν θέλω δυνάμεις καταστολή στην άμμο, λέει.
0: Στη Γάβδο, πώς, μια χαρά τα κατάφερα. Not. Λοιπόν, όπως ισχύει ο δακτύλιος για την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, έτσι όπως είναι έτοιμο, δοκιμασμένο μέτρο,
1: ναι,
0: δουλεύει, δεν
1: όχι,
0: δουλεύει
1: όχι,
0: ο δακτύλιος.
1: Όχι, όχι.
0: Να το εφαρμόσουμε στις παραλίες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Το ρίχνω σε δημόσια διαβούλευση. Να ψηφιστεί, να ανέβει στη διάβγεια, ξέρω που ανεβαίνουν αυτά, να το ψηφίσουμε.
1: Να μην πας καθόλου, λέει, πώς ακούγεται. Εγώ, ας πούμε, αυτό κάνω. Δεν πάω καθόλου στην Αθήνα για μπάνιο. Τέλος.
0: Και εγώ, ρεσίς, το αποφεύγω πάρα πολύ.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή, ζω στην Αθήνα από το 98, έχω πάει συνολικά, τι να σου πω, 15 φορές για μπάνιο. Άντε να είναι 20. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Αλλά έρχεται μια στιγμή που λες, ρε φίλε, κάτσε τώρα να πούμε. Έχω φτάσει
1: αρχές
0: Ιουλίου να μην πάω για μπάνιο.
1: Και πήγαινε κάπου λίγο πιο μακριά.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, γιατί είναι τα έξοδα,
1: δεν είπαμε ότι είναι εύκολο.
0: Υποχρεώσεις άλλες.
1: Δεν είπαμε ότι είναι εύκολο. Μία φορά στο τόσο. Δεν είμαστε για κάθε μέρα. Αν είχαμε καθημερινές ελεύθερες, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε τις καθημερινές.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν έχουμε καθημερινές ελεύθερες. Εγώ προσωπικά και όταν είχα καθημερινές ελεύθερες, που δηλαδή είχα πιο ευέλικτο ωράριο λόγω δημοσιογραφίας.
0: Καθημερινή στο μεταξύ είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Άλλο πράγμα, αλλά και πάλι δεν πήγαινα.
0: Κακώς.
1: Δεν πήγαινα, δηλαδή πήγαινα πολύ σπανία, γιατί εντάξει, είναι και ταλαιπώρια πέρα, δόθε τώρα με τις άμμους μου. Δεν ξέρω, δεν.
0: Άρα λοιπόν δεν σε νοιάζει καν το μέτρο που θες να μου το καταρρύψεις πριν.
1: Όχι,
0: το κατεβάσω σε δημόσια διάβολη.
1: Το καταρρύπτω γιατί είναι άδικο.
0: Δεν είναι,
1: είναι άδικο.
0: Συγγνώμη, ο δακτύλιος είναι άδικος.
1: Ναι, σου λέω, στο δακτύλιο ο μόνος ναι. στόχος είναι να αποφύγουμε το μποτιλιάρισμα.
0: Και εδώ, το αποφέρεις και το μποτιλιάρισμα με αυτό εδώ, το μέτρο που ρίχνω στο τραπέζι.
1: Ναι, εμείς όμως εδώ δεν θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να αποφύγουμε το μποτιλιάρισμα
0: και
1: στο δρόμο.
0: Θέλεις
1: να αποφύγεις το μποτιλιάρισμα στην παραλία.
0: Όχι, και τα δύο θες να τα αποφύγεις.
1: Ωραία, τις παραλίες δεν το αποφεύγεις. Αν επιτρέψουμε τις μηχανές, πάτε όλοι με τα πραπρά εκεί πέρα, σε όλες τις παραλίες. Ακούγεται το.
0: Και την κατεβάζουμε και μέχρι την άμμο. Όχι, όχι, όχι.
1: Και την κατεβάζετε και μέχρι την άμμο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, δεν το δέχομαι. Ψηφίστε. Ψηφίστε με, φίλοι μου. Εγώ έχω δίκιο. Συμφωνώ με αυτό που λέω.
0: Εγώ προτείνω, λέει, οι μηχανές να πληρώνουν όσο τα αυτοκίνητα στο φέρι. Θα πέσουν στις μισές. Γιατί, ρε φίλε, να πληρώνουμε όσο τα αυτοκίνητα. Άλλο βάρος έχουμε, άλλα.
1: Όχι, στο
0: άλλη βενζίνη και
1: με. Στο φέρι όχι, αλλά στο δακτύλιο παραλίας εννοείται. Μη σου πω και χειρότερα θα πρέπει να είναι.
0: Μπα.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Να πάτε λοιπόν με τα αυτοκίνητά σας και να πείζετε να κάνετε 3 ώρες να γυρίσετε.
1: Αφού
0: δεν σα
1: θα έχουμε ένα δακτύλιο. Αυτό είναι δακτύλιο.
0: Απερνάει λοιπόν ο δακτύλιος. Να σου πω κάτι, αν είναι να περάσει ο δακτύλιος,
1: ναι,
0: θα θυσιαστώ.
1: Θα θυσιαστείς.
0: Και όλοι οι μηχανόβιοι θα θυσιαστούμε στο βωμό τη συλλογική, ας πούμε, ευζοίας και καλοπέρασης.
1: Εντάξει,
0: να ισχύσει
1: κάντε
0: και
1: για το,
0: μηχανές.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι ως μηχανόβιοι δεν το συνηθίζετε.
0: Εμείς.
1: Να θυσιάζεστε για το κοινό καλό.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Τέλος πάντων. Πόρτο γερμανό να πας για πάνια. Από νωρίς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η μανίνα έχει δίκιο, ορίστε.
0: Εντάξει. Πού να πας, λέει, αν δεν κάνεις μια ώρα δρόμο για θάλασσα, δεν γίνεται, σιγά μην κάνω μπάνιο στον Κηφισό. Εντάξει, ναι, αυτό δεν γίνεται. Όντως. Θες 2 ώρες τουλάχιστον πηγαίνει, έλα, για να κάνεις μια σοβαρή βουτιά.
1: Εγώ προτείνω οι μηχανόβοι να πηγαίνουν σε δικές τους παραλίες, σαν τους γυμνιστές. Μήπως σε βολεύει καλύτερα, έτσι, Θεόδος.
0: Τα ακούω, τα ακούω και αυτό. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, παιδιά.

0: Best 92,6
1: 上からも感じられる。
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
20: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
23: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
24: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
25: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Best.

0: Life was good, yeah, I felt complete.
1: Choose music.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου με τους αγαπημένους μας τους Hot Chip και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, καλό θα είναι να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn και να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία. Το πρόγραμμα προβολών θα το δείτε αναλυτικά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ωραιότατα δώρα.
1: 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών υπάρχουν στον κόσμο, θέλω να ξέρεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη να αγχώνεσαι, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα άντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και κλασικά είναι από τη Unifarm.
0: Οι καλύτερες στιγμές, ως γνωστόν, δεν συμβαίνουν στις οθόνες μας, συμβαίνουν εκεί έξω, μπροστά στη σκηνή, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Γι' αυτό φέτος η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι, εδώ και τώρα. Να είμαστε εκεί που συμβαίνουν όλα. Και αν βρεθείτε στο Release, αφαιθείτε στη μουσική, τραγουδήστε δυνατά και ζήστε κάθε στιγμή στο 100%. Be Here, Be Now, Be in Release with Generali. Και μία ακόμη υπενθύμηση για την καμπάνια, για την εκστρατεία που τρέχουν για πέμπτη χρονιά ο ΕΦΕΤ με την EFSA. Είναι η εκστρατεία Safe to Eat στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες για συνειδητές διατροφικές επιλογές. Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, μάλιστα διευρύνει τη δράση της και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις εδώ, σαν τη δική σου ρηξικέλευση.

0: Λέει που δεν κυκλοφορούν τα μονάκια ταχύ να παίρνουν τους επιβάτες με κλήρωση και δώρο τη βενζίνη Μηχανόβη.
1: Όχι.
0: Πολύ καλό.
1: Όχι, διότι είναι ζήτημα ασφάλειας. Αν έχετε εξοπλισμό, ναι. Φυσικά μην έχετε όμως, οπότε όχι. Να πάτε με εκτέλ. Να πάτε με λεωφορείο, τραμ,
0: αεροπλάνα. Και εσύ το ίδιο θα πας γιατί θα είσαι στο δακτήλιο. Πού θα είναι αυτή η παραλία Μηχανόβη να μας πείτε? Δεν έχω μηχανή, αλλά μου αρέσουν οι Μηχανόβοι. Πολύ καλό.
1: Ο Πανιστριτζής εδώ πέρα, η Πανιστριτζού. Ο λόγος λέει που είναι γεμάτες οι παραλίες της Αττικής, ναι μωρέ, προφανώς, είναι που οι μισοί δεν πάμε διακοπές, κάποτε δεν τις καταδεχόμασταν. Αυτό πρόσεξα και εγώ, εσύ, επειδή σε αυτή την παραλία στη Σαλαμίνα, τη συγκεκριμένη, δεν είναι αγνωστή, είναι τα Κανάκια, πάρα πολύ ωραία παραλία. Κανάκια.
0: Τα Κανάκια, μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι μια παραλία που έχουμε τιμήσει κάποιες φορές με το εταιρόν μου ήμιση. Και φέτος, αυτό λέμε, δεν μπορεί να έχει τόσο πια κόσμο. Εκτός και αν δεν είχαμε πάει πια ποτέ Κυριακή. Αλλά
0: μπορεί να μην είχατε πάει ποτέ την Κυριακή γενικά. Το ποτέ την Κυριακή ισχύει για την παραλία. Ναι. Εγώ εδώ τώρα θυτίσετε ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ποιο?
0: Bluetooth λέει ηχεί στην παραλία.
1: Όχι.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τέλος.
0: Παιδιά.
1: Όχι.
0: Για θέλετε,
1: να σου πέσει η μπαταρία.
0: Δακτή δακτήλιος και θάνατική ποινή. Θάνατική ποινή. Bluetooth ηχεία στην παραλία. Δηλαδή δεν μας φτάνει ρακές. Δεν μας τα παιδάκια, τι γυρίες, οι φταίες, τις φωνές. Θα έχουμε και το Bluetooth ηχεία στην παραλία.
1: Όχι, όχι,
0: που
1: όχι,
0: ο καθένας το δικό του Bluetooth ηχείο θα έχει μια διαφορετική μουσική. Όχι. Υπάρχουν ακουστικά, τηλεακουστικά, Bluetooth ακουστικά. Μπορείτε να μπείτε μέχρι τη θάλασσα με αυτά. Πραγματικά. Όχι μουσική στην παραλία. Και τα μπιτσόπαρα.
1: Βάζω έναν αστερίσκο. Βάζω αστερίσκο. Βάζω αστερίσκο κύριε.
0: Βάλτο να πει ποιος είναι.
1: Να επιτρέπεται το Bluetooth να συντονίζεται μόνο σε 92 και 6.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, αδύνατο.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα κάνουμε εξαιρέσεις. Όπως πήγες να κάνεις εξαίρεση στο δακτύλιο για σένα.
1: Δεν είναι. Μα είσαι δεν πάει με το δακτύλιο λύσαξε. Εγώ πήγα να περάσω ένα έτοιμο μέτρο να εφαρμοστεί. Τώρα εσύ θες να μου βάλεις επιπλέον αστερίσκους και δεν ξέρω.
0: Έτοιμο μέτρο.
1: Έτοιμο μέτρο, πάρε βάλε, δουλεύει. Κάποιος είπε πριν ότι δεν δουλεύει ο δακτύλιος, ότι είναι μόνο εισπρακτικό. Έστω να δουλεύσει εισπρακτικά. Τι να σου πω τώρα. Δεν το έχουμε σκεφτεί και τόσο πολύ. Ευχαριστούμε όχι, για τα μηνύματα πάρα
0: όχι
1: πολλά.
0: Όχι Bluetooth, όχι πλαστικά. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Όχι ηχεία Bluetooth σε θάλασσες και ακτές. Παρακαλούμε. Στην ούτε ήλιο. Τα κινητά σας να βάζετε από εκεί τη μουσική να παίζει.
1: Ναι.
0: Ή τα reels που ακούτε σε ένταση.
1: Λοιπόν, να το επιχείρημα. Φίλε δικυκλιστή, σύντροχε, εμείς με τις μηχανές λέει, που τρώμε όλη τη ζέστη και το κρύο χειμώνα-καλοκαίρι, νομίζω το δικαιούμαστε αυτό τουλάχιστον. Άσε που δεν δημιουργούμε κίνηση. Κατάλαβες.
0: Στην παραλία δημιουργείται κίνηση και δεν θα μας ρίξετε πάλι με αυτό το passive aggressive με τη ζέστη και το κρύο. Τα θέλετε και τα παθαίνετε.
1: Πρέπει να σου πω ότι στο φέρι της επιστροφής από Σαλαμίνα.
0: Μιλάμε ότι είστε η φάση τι έχεις τίποτα με το ζέστη και το κρύο. Το passive aggressive στα μηχανόβια είναι άλλα. Εγώ
1: τη
0: ζέστη τραβάω. Ενώ εγώ είμαι στα μάξι, νομίζω ότι περνάω δροσερά.
1: Έχετε air condition. Επειδή είστε τέτοιοι, να ξέρετε, οι μηχανές χθες στο φέρι της επιστροφής από Σαλαμίνα, αλλά κανείς δεν είπε τίποτα φυσικά. Γιατί αναγνώρισαν οι άνθρωποι, άπειρος κόσμος να περιμένουν τα αυτοκίνητα ουρές χιλιόμετρων. Μηχανές, τσουκουτσούκου, ανάμεσα. Πρώτη βγάλαμε το εισιτηριάκι μας, μπήκαμε. Καθίστε εκεί πέρα λοιπόν 3 ώρες, αφού δεν σας αρέσει το μέτρο.
0: Όχι, όχι, κατά. Αυτό ακριβώς, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Θα φας δακτύλιο.
1: Θα είναι ο δικός σου.
0: Θα είναι ο δικός σου.

0: Για εμάς, λέει, που ζούμε επαρχία δίπλα σε θάλασσα, ξέρετε πόσο αστεία φαίνονται όλα αυτά που συζητάτε για τις παραλίες. Καλά, το μόνο σίγουρο. Λυπήσου μας όμως. Καταλαβαίνεις τι περνάμε εδώ πέρα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ο καθένας στο σταυρό του, παιδιά.
0: Να κάνουμε παραλίες για παιδάκια, λέει, και παραλίες για ενήλικες. Στηρίζω, αλλά δεν είμαστε
1: θα
0: ακόμη.
1: Θα πηγούνε όλα. Τι εννοείς?
0: Όχι, ρε παιδί, με τους γονείς θα πηγαίνετε. Οι γονείς με τα παιδιά, αλλά να είναι και.
1: Α, εμείς θα πηγαίνουμε.
0: Οι γονείς, δικά σας είναι τα παιδιά, δικά μου είναι. Αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε.
1: Τα παιδιά είναι του κόσμου όλου.
0: Όχι, δεν τα θέλω στο δικό μου.

0: Το μέλλον της εκπομπής κρέμεται μετά από μια κλωστή.
1: Παιδιά, μην κλείσετε λίγο τη σεζόν μαλωμένη. Πήγα το κίνητα.
0: Άλλο λέει εδώ, κάνε κάτι για τη φασαρία από τις εξατμίσεις των μηχανών, μηχανακίων που υπομένουν. Εγώ να κάνω. Μαζί σας, παιδιά. Μαζί σας. Υπάρχει αστυνομία εκεί έξω να τους πιάσει, να τους κόψει τα ποδάκια.
1: Κλείσει, φαντάζομαι.
0: Ναι. Τι να κάνω εγώ. Εννοείται μαζί σας. Δεν είμαι. Καταδικάζω φουλ το θόρυβο από τις εξατμίσεις. Αυτά τη ζέμπρη και ειδικά οι χειρότερες. Δεν είναι μια Harley που λες, εντάξει, σέβεσαι για το.
1: Όχι, όχι, δεν σέβομαι τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, είναι από γεννησιμιού τη έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι είναι.
1: Καλά το τυπά.
0: Οι χειρότεροι είναι που βάζουν, παίρνουν κάτι παπιά και είναι. Το πιοροπιάζει η ζέμπερ.
1: Με τα παραπράσει, καλά δεν είπα. Να σου πω κάτι πάντως.
0: Τι.
1: Χωρίς να θέλω να θίξω τη συγκεκριμένη μάρκα μηχανής, αλλά ειλικρινά. Γιατί.
0: Όχι, μην ανοίξει τώρα.
1: Γιατί, γιατί. Τέλος πάντων, όχι, θα την ανοίξω. Subwoofers λέει. Subwoofers, παιδιά, όχι σε παραλίες δεν θα πρέπει. Πουθενά δεν θα πρέπει. Για ποιο λόγο υπάρχουν subwoofers, θέλω να μου πείτε.
0: Ακραία μέσα.
1: Εκτός από τις συναυλίες.
0: Ναι.
1: Τι είναι το subwoofer, γιατί πρέπει να το.
0: Στο σπίτι σου, το ηχοσύστημά σου, ρε παιδί.
1: Στο σπίτι σου. Μην τολμήσει να πάρει στο σπίτι του subwoofer. Πού είσαι. Α, εσύ είσαι σε διόροφο, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία και σε πενταόροφο να ήμουν. Γιατί να μην έχω subwoofer.
1: Γιατί το subwoofer.
0: Αν σέβεσαι τις ώρες κοινής ησυχίας, να έχεις και subwoofer, να έχεις ό,τι θες. Με σεβασμό πάντα, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι θα ακούς 12 ώρες την ημέρα, θα βαράνε βιολιτζίδες. Αν μπορείς να ακούσεις μια μουσικούλα στο σπίτι σου με το subwoofer, δεν μπορείς να δεις μια ταινία με το subwoofer σου, να έχεις.
1: Αυτά τα μικρά λέει που πειράζουν τους εξατμίσεις, καλά, εντάξει.
0: Αυτό,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Τα κανάκια, όχι, και όσμο χθες μαζί σου εκεί. Τα κανάκια χθες ήταν η κόλαση. Καλά,
0: κόλαση,
1: πήγαμε,
0: ρε φίλε, ναι.
1: Είχαμε πάει από Σάββατο βράδυ και πιάσαμε καλή θέση.
0: Κόλαση σου λέω, δεν έχω ξαναδεί
1: τόσο τέτοιο τα κανάκια. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι στα κανάκια δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι που ζουν στη Σαλαμίνα.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Είναι ένα προορισμό Σαββατοκυριακή.
0: Από εκεί
1: Πέραμα,
0: Νίκαια, ξέρω εγώ, κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμο προ Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα.
0: Για να απολαύσει και την αρχιτεκτονική εξαίρεση στη διαδρομή. Α, δεν ξέρει τι κάνει. Αλήθεια. Το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακραία, βαθύτατα κακοποιημένο από τους κατοίκους του. Ακραία όμως κακοποιημένο. Το λέω χωρίς πλάκα αυτό τώρα και δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι έχω μπει με τη Σαλαμίνα. Τη λατρεύω τη Σαλαμίνα. Έχω πάει περισσότερες φορές από όσο έχω πάει στην πατρίδα μου με τα τελευταία χρόνια. Αλλά μιλάμε για ακραία αρχιτεκτονική κακοποίηση. Οπότε παίρνω πίσω αυτό που είπα για τη Θήβα και για τον Πύργο και για το Άργος. Μιλάμε, η Σαλαμίνα είναι tilt.
1: Tilt.
0: Tilt. Πώς θα έχει τερματίσει, ρε παιδί, έχει σπάσει το κοντέρ εκεί πέρα. Έχει σπάσει το κοντέρ
1: κτηριακή
0: ασχήμια. Είναι απίστευτα τα, αυτά που έχουν σηκώσει εκεί πέρα.

0: Έχεις ερώτηση εδώ από ακροατή, από τον ακροατή, το φίλο μου στο Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Για ρώτα τον δει.
1: Τι, γιατί δεν το στείλσαμε.
0: Αυτοί που παρκάρουν διάπλατα για να πιάσουν θέση, πώς του φαίνονται?
1: Τι είναι η διάπλατα?
0: Για τους μηχανόβιους, λέει. Αυτοί που πιάνετε, που πάνε και πιάνουν μία θέση αυτοκινήτου στο παρκάρισμα.
1: Εννοεί παράλληλα με το πεζοδρόμιο. Αυτό θα εννοεί, υποθέτω. Δεν το στηρίζω.
0: Δεν
1: κρατάω μία επιφύλαξη. Έχω την αίσθηση τώρα ότι ο προηγούμενος ΚΟΚ, ότι το σωστό παρκάρισμα με βάση τον ΚΟΚ για τις μηχανές ήταν αυτό, παράλληλα με τα πεζοδρόμια. Αλλά ήταν μια άτυπη συμφωνία να παρκάρουμε κάθετα, ας πούμε, με τα πεζοδρόμια, για να χωράμε κάπως αυτή την πόλη που δεν χωράμε πια. Με ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως συνήθως αυτό το οριζόντιο παρκάρισμα δεν είναι γιατί θέλουν να είναι νομοταγής, είναι γιατί θέλουν να πιάσουν θέση να βάλουν το αυτοκίνητο αργότερα.
1: Α, εντάξει, ναι, τώρα.
0: Ή ένας φίλος που έρχεται για τέτοια. Εντάξει, μην υποδαβλήσουμε άλλο αυτή την κόντρα, γιατί καλοκαίρι έρχεται.
1: Χαιρετίζω, λέει, τη θερινή εκπομπή, αλλά επεισόδιο ρε τυρέ. Καλοκαίρι αφού.

0: ψύχρεμες απόψεις έρχονται εδώ. Θάνατο σε αυτούς που πάνε θέση για το αυτοκίνητο.
1: Πίσα και απόπουλα.
0: Μου αρέσουν, αυτές τις ψύχρεμες απόψεις πρωί-πρωί καλοκαιριάτικο.
1: Ξέρεις τι σκέψη έκανα τώρα, ρε, τώρα. Τώρα, ρε, τώρα. Λοιπόν, λέμε για απόλυση, για τη Σαλαμίνα, ξέρω πόσο άσχημη είναι αρχιτεκτονικά. Τώρα μόλις μου ήρθε, θα μου πεις, τρομερή σκέψη. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Με όλη αυτή την αστική ασχήμια της Ελλάδας. Έχει άλλες χάρες, εντάξει, ναι, αλλά μιλάμε για το καθαρά οπτικό κομμάτι, ας πούμε. Είναι ότι έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν γίνεται πια τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η μόνη βελτιωτική κίνηση που θα μπορούσε να γίνει στην όποια Σαλαμίνα, ξαναλέω, όχι όσον αφορά το τερέν, τα δέντρα κτλ., όσον αφορά το οικιστικό της
0: το
1: κομμάτι.
0: Τερέν ακούω, μάλιστα.
1: Είναι πέλεκης, γκρέμισμα όλα από τα εκβάθρων και να ξαναχτιστούν, ας πούμε, με μια λογική.
0: Ναι, όχι, δεν φτιάχνουν.
1: Και παντού,
0: αυτό.
1: Και σε άλλες πόλεις, και στην Αθήνα σε μεγάλο βαθμό.
0: Να
1: έτσι.
0: Πούμε την αλήθεια ότι κάποιες πόλεις τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, έχουν κάνει κάποιες πρόοδες. Η Λάρισα, ας πούμε, είναι μια πόλη που βελτιώθηκε και πολύ με τους πεζοδρόμους, όπως και τα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Τα Τρίκαλα είναι η άλλη πόλη
1: Καρδίτσα. Τα Τρίκαλα που έχουν πολύ ποδήλατο.
0: Και η Καρδίτσα επίσης νομίζω έκανε τέτοιες παρεμβάσεις. Ναι. Η Τρίπολη έχει επίσης λίγο βελτιώσει. Γίνονται επιμέρους πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τουλάχιστον τη λειτουργικότητα και κάποιες γωνιές της πόλης. Εκβάθρων εντάξει δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά ακόμη και αυτές οι παρεμβάσεις.
1: Κάτι κάνουν.
0: Κάτι κάνουν και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Άσχετο τώρα εμείς που θέλουμε να τις επισκεφθούμε για οποιοδήποτε λόγο. Έστω λειτουργικά να γίνονται λίγο πιο ανθρώπινες. Κάποιες γωνιές τους να είναι λίγο πιο. Να μην μπορούν τα μάτια σου. Αυτό γίνεται. Και οπότε ξέρεις, νομίζω ότι είναι και μια δικαιολογία. Τι να κάνουμε τώρα, χάλια είναι όλα. Όχι, δεν είναι χάλια
1: όλα.
0: Όχι,
1: μπορούν να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις. Απλά όχι στη Σαλαμίνα.
0: Δεν έχει κανείς αυτή τη βούληση, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Πρότεινες, λέει, στη γυναίκα το τοξική αρενοπότητα το βιβλίο. Καλό, αλλά πολύ βαρύ για καλοκαίρι. Διαβάζω πριν πέσω για ύπνο και σηκώνομαι τρεις φορές για τσιγάρο. Σκέψου κιόλας ότι δεν καπνίζω. Sorry, Παύλο. Άρχισες, κόψτο, σε παρακαλώ, τώρα που είναι νωρίς. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ξέρεις ποιο άλλο βιβλίο διάβασα το Σαββατοκύριακο? Διαβάζεται σε μια καθισιά, είναι 80 σελίδες.
0: Ποιο?
1: Του Ευθύμη Φιλίππου. Α. Του γνωστού σεναριογράφου που έχει πολύ βραβευτεί με τον Λάνθιμο κτλ.
0: Ποιο είναι το βιβλίο?
1: Καρδιά Γάμα λέγεται. Γάμα όπως αρχικό.
0: Σαν να είναι το μικρό και το μεγάλο όνομα, ας πούμε. Καρδιά...
1: Ναι, κάπως έτσι. Κυκλοφόρησε.
0: Θεοδόσης.
1: Αυτό, ναι. Μανίνα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δώμα. Νουβέλα θα το έλεγα. Είναι 80-90 σελίδες.

0: Βάζει δηλαδή στο μπαμ, σκληρό βιβλίο, έχει τη γραφή του Ευθύμη Φιλίππου, κάποια στοιχεία που θα περίμενε κανείς, παιδί μου, αν έχει δει τις ταινίες του Λάνθιμου, στις οποίες έχει γράψει σενάριο ο Φιλίππου, θα το βάζα και στην κατηγορία της queer λογοτεχνίας, οπότε έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, και από αυτή την άποψη. Αυτό, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δώμα. Μπορείτε να το τσεκάρετε και.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ για σινεμά πάντως, εσείς που έχετε και παιδιά, αν και δεν είναι μόνο παιδικό τώρα αυτή η ταινία, έτσι δεν είναι. Το Toy Story 5, είδαμε το Toy Story 5 χθες. Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα τα Toy Story έχουν μια. Είναι. Ξέρεις όμως, έχει ενδιαφέρον γιατί στο Toy Story 5 το πρόβλημα είναι ότι εμφανίζονται οι συσκευές, οι οθόνες. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχει τρομερή ιδέα εκεί, γιατί τα παιχνίδια ξαφνικά μπαίνουν στον καράζ και τα στομπάρουν, γιατί ξαφνικά έρχονται τις συσκευές. Και προσπαθούν.
0: Καλό.
1: Πολύ, πολύ καλό. Πολύ καλό. Και να σας πω και κάτι. Είναι και ένας τρόπος να μιλήσεις με το παιδί σου για αυτό το θέμα. Δηλαδή, να πιάσεις από εκεί το νήμα, να δώσει μια αφορμή.
0: Έκανες τέτοια συζήτηση, δηλαδή, με τη μικρή.
1: Ναι, και μόνη της το κάνει. Εντάξει, τώρα η κλικ δεν είναι ακραία περίπτωση οθόνης, αλλά επειδή έχει αρχίσει λίγο, ειδικά το καλοκαίρι που αναγκάζομαι εγώ να της δίνω περισσότερη. Δηλαδή, νοστάλγησε λίγο κάτι παιχνίδια που δεν έχει παίξει το τελευταίο διάστημα. Και πήγαμε σπίτι και μετά τα βγάλαμε και τα κοιτάγαμε και λέγαμε πώς λέγανε αυτό, πώς λέγανε το άλλο.
0: Α, τι ωραία.
1: Οπότε, ναι, είναι καλή. Να πω και κάτι εδώ, παιδιά, λίγο το air conditioner μέσα στα ρόχα. Μιλάμε ότι έφυγα. Ήθελα. Ice Age φάση, Γιατί δεν. Το πρόβλημα με τις παιδικές ταινίες είναι ότι επειδή τις παίζουν συνήθως νωρίς στα σινεμά, αν δεν είναι Village, ξέρω εγώ, δεν μπορούν θερινό εύκολα, γιατί τώρα είναι ντάλα ήλιος ακόμα. Εγώ ψάχνω να πάμε σε ένα θερινό.
0: Καλό,
1: να δούμε, αλλά δεν βρήκαμε. Πήγαμε σε κλειστό και στο κλειστό εκεί, παιδιά, θέρισε.
0: Να σου πω, το είδες σε μεταγλώτηση.
1: Μεταγλώτηση ήταν, ναι. Okay. Αλλά είναι πολύ καλές μεταγλώτησεις πλέον. Εν τω μεταξύ και τα προηγούμενα τα έχω δει μεταγλώτηση, γιατί τα έχω δει με την Αγγελική. Οπότε.
0: Μήπως κάνω ένα repeat τώρα όλα τα Toy Story για να φτάσω ξανά στο 5. Ωραία ιδέα.
1: Ήταν ωραίο πάντως. Γιατί η ηλικία είναι το Toy Story. Τώρα δεν ξέρω, θα έχει επίσημη ηλικία. Για 4 χρονών. Δεν θυμάμαι πώς είναι τα παιδιά 4 χρονών. Μπορεί και να μπορεί. Έχει πάρει οθόνη στα 4. Αν δεν έχει πάρει οθόνη, μην του βάλεις την ιδέα.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 10. Φεύγουμε μονιασμένοι. Τύπης μονιασμένοι.
1: Μονιασμένη, πάντα μονιασμένη. Πάντα μονιασμένη.
0: Εννοείται. Για να δώσω τους παλμούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για την παρέα. Σκεφτείτε το μέτρο αυτό για το δακτυλίο στις παραλίες. Συζητήστε το με τους δικούς
1: σας ανθρώπους. Κατεβάστε τις δικές σας προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Φτάνει για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Έτσι. Υπάρχει, ποιος το έλεγε. Υπάρχει καλύτερη.
1: Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία το έλεγε.
0: Τι φλασιά ήταν αυτή η πρώτη
1: Και μετά τώρα. Το κάνανε, δεν θυμάσαι που λέγαμε για το Σαμάν. Που το είχαν κάνει σε τρεις διαφορετικές εκλογές. Υπάρχει καλύτερη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
0: Φεύγουμε, τα λέμε αύριο. Καλή εβδομάδα. Τσάου.
1: Γεια. Yeah.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.

0: ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ήταν σοκ με 73-66 για την Εθνική Ελλάδας από τη Ρουμανία σε παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε μπροστά με 14 πόντους στο 28. Ο Ντάρον Ράσελ, ο νατουραλιζέ της Ρουμανίας, ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών βάζοντας 20 πόντους. Ο Κώστας Παπανικολάου ξεχώρισε από την Ελλάδα κάνοντας double-double με 10 πόντους, 10 rebound αλλά και 5 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα. Το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, The Butler Did It, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brisket revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το εινοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή άμονητο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις.

0: ασφαλίσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Best 92,6
9: Choose Music.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Podcast 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Βόμβα από την Νορβηγία και αγγλικό θρίλερ στη φάση των 16. Μια ιστορική ανατροπή και μια συγκλονιστική μάχη χαρακτήρων σημάδεψαν τις δύο αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Μαρία Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Best 92,6.
4: Choose music.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Σάββατο, 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Peace of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: Best. 92,6.
12: We the music.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Βόμβα από την Νορβηγία και αγγλικό θρίλερ στη φάση των 16. Μια ιστορική ανατροπή και μια συγκλονιστική μάχη χαρακτήρων σημάδεψαν τις δύο αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργεια.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό

0: 102,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να κυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο στάρ των Ηνωμένων Πολιτειών με 3 γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 με απευθείας κόκκινη. Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμουμ με μία αγωνιστική. Επομένως, ο Μπάλογκαν υπό κανονικές συνθήκες θα απουσίαζε από το ιστορικό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τους 16.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, ψηλέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Best.
1: Choose music.
18: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Εδώ είμαι καλέ, πέφτει χιόνι στο Ρίο. Είναι που είναι χειμώνας. Μετά τα χθεσινά θα έχει πέσει και παγωνιά, χιόνι. Δεν τους καημένους, λες και τους έχει καταραστεί κάποιος. Όχι μόνο από την Εφτάρα, από τους Γερμανούς, αλλά και από πιο πριν. Τέλος πάντων, ξαναλέμε το 2030 με τη Βραζιλία. Αν υπάρχει μουντιάλος τότε, αν δεν σφυρίζει διαιτητής ο Τραμπ. Γιατί ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτό που συνέβη με τη FIFA που ανακάλεσε την, μάλλον έδωσε αναστολή στην κόκκινη κάρτα του παίκτη της Αμερικής μετά από παρέμβαση του Τραμπ. Έτσι, για να καταλάβουν και οι τελευταίοι δηλαδή τι συμβαίνει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ήθος αντιπροσωπεύει. Όπως βέβαια και τι είναι αυτή η τύπη στη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Αυτό για την Αγγλία που το δικαιούται μετά το χθεσινό. Με 10 παίκτες μέσα στο Αστέκα.

καλά δεν τους αδηγώ τους Νορβηγούς. Να εδώ βάζουμε αχά για το Χάλαντ και τους άλλους. Όπου ο Χάλαντ είναι τελικά σαν ξωτικό σκανδιναβικής μυθολογίας, τεράστιος με την κοτσίδα,

Λοιπόν, είναι 6 Ιουλίου του 2026. Ο ήλιος θα δύσει 8 λεπτά πριν τις 9 και προς το παρόν τη γλιτώνουμε από τον καύσωνα. Τρεις εβδομάδες έμειναν μέχρι την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Best.

Λοιπόν, σήμερα είναι, παιδιά, είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά εξ όσων έψαξα και διάβασα, ούτε η επιστήμη ξέρει για ποιο λόγο φιλιόμαστε. Υπάρχουν εικασίες. Υπάρχει εκτίμηση που λέει ότι την ώρα που φιλιέσαι με κάποιον στο στόμα, ερωτικά δηλαδή, ανταλλάσσεις βιολογικές πληροφορίες μέσα από το σάλιο, τα βακτήρια, γιατί παίρνεις πολύ βακτήριο από τον άλλον. Είναι μια δοκιμή συμβατότητας ανάμεσα στους δύο, αν ταιριάζουν τα γονίδια τους. Έτσι λένε τώρα, δεν το ξέρουμε. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι το φιλί στον άνθρωπο ξεκίνησε επειδή οι μητέρες έπρεπε να μασούν την τροφή πριν τη δώσουν στο μωρό. Τη μασούσαν και την έδιναν στόμα με στόμα. Και από εκεί, λέει, ξεκίνησε το φιλί. Οι άλλοι πίθηκοι δεν το πολύ κάνουν. Μόνο οι μπονόμπο φιλούνται στο στόμα όπως οι άνθρωποι. Και οι μπονόμπο και οι άνθρωποι είναι τα μοναδικά πρωτεύοντα θηλαστικά που κάνουν σεξ όχι μόνο για αναπαραγωγή.

Βέβαια το πιο διάσημο φιλί ποιο είναι ρε, εσείς του Ιούδα δεν είναι? Ναι, του Ιούδα. Πιο διάσημο φιλί έχει μέσα την Προδοσία. Είναι το φιλί του ναύτη με την νοσοκόμα στη Νέα Υόρκη. Το φιλί του Μπρέσνεφ, σχεδόν γλωσσόφιλο, με το Χόνικερ.

Σωστά, η Μαντόνα με την Britney Spears. Α, κάποιος γράφει, αυτά είναι ρε, τι ωραία, LSD χωρίς καμία τοξική επίδραση. Εμένα η μάνα μου είχε φιλήσει τον Γκαγκάριν, γράφει κάποιος. Ο πίνακας το φιλί, ναι μωρέ, είναι πολλά. Και στη μυθοπλασία το φιλί στην ωραία κοιμωμένη, το φιλί του πρίγκιπα στη Χιονάτη, το φιλί του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.

Το φιλί του Ροτέν, σωστά. Έχει πάθος το φιλί του Ροτέν.

Το φιλί του Παπακαλιάτη είναι, ποιοι ήταν και ο Λούλης με κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι. Είναι πολλά, τέλος πάντων. Και μετά με να πιάσουμε και τους σταυρωτούς ασπασμούς μεταξύ φίλων. Αφήστε που πέτυχα κάτι που το πέτυχα στο TikTok, ναι. Και με προβλημάτισε. Ερωτάτε μια γυναίκα, πες ότι πεθαίνεις αύριο. Ποιοι είναι οι έξι στενοί σου φίλοι που θα σηκώσουν το φέρετρο? Και λέω, πόρε γάμο το, έξι. Το ίδιο έκανε και εκείνη δηλαδή, έξι. Ποιος έχει πια έξι κολλητούς?

Δηλαδή πραγματικά αν ήταν, αν είχε κατοχυρωθεί ως έθιμο να σου σηκώνουν το φέρετρο έξι φίλοι. Δε, νομίζω θα το έσερναν ένας, δύο, τρεις. Δεν το λέω μόνο για το φέρετρο, αλλά για να αναλογιστεί κανείς πόσους στενούς φίλους έχει. Όχου.

Τέσσερις παιδιά δεν μπορούν να σηκώσουν φέρετρο. Ακούστε που σας λέω, έχω σηκώσει. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και ερχόμαστε.

Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic, Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας.

0: Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας.
1: Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά.
1: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Best 92,6.
13: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

να πω ότι κάποιοι με διορθώσετε, μου λένε 4 επάνω, όχι 6. 4 όταν είναι επαγγελματίες από το γραφείο, άμα πούνε να είναι φίλοι, 6 λένε. Είναι βαρύ σας λέω, είναι βαρύ πολύ.

Λοιπόν, τι είχαμε το σουκούρε, παιδιά. Είχαμε καλά, είχαμε τις γιορτές της 4ης Ιουλίου. Τι τη βρήκε την κακομοίρα την Αμερική στα 250 χρόνια, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, μιλούσε κάτω από το όρος Ράσμορ, εκεί στην Νότια Ντακότα, που είναι πάνω οι πρόεδροι, οι κεφαλές τους. Και θέλει να πει και ο ίδιος εκεί, βέβαια. Εντάξει, ο ίδιος μπορεί, τον ίδιο μπορεί να τον αποδίδει το υπόλοιπο βουνό. Δεν χρειάζεται να το σκαλίσουν κιόλας, ας πούνε, είναι Τραμπ. Και έλεγε για τον κομμουνισμό, για τους μετανάστες, μια έτσι εμπριστική διχαστική ομιλία. Έλεγα, ρε, εσύ θα του πέσει ο Τζέφερσον στο κεφάλι, θα ξεκολλήσει από πάνω, θα πέσει. Κάτι οι ακροδεξιοί φασίστες κάναν παρέλαση με στολές. Κάτι άλλοι μαυροφορεμένοι επίσης βγήκαν και κάναν περίπου, αλλά τι μου θύμισαν, γαμώτο, κάτι μου θύμισαν.

Αλλά νομίζω οι πιο ωραίες εικόνες του Σαββατοκύριακο από μαζικές εκδηλώσεις πέρα από το Μουντιάλ ήταν στην κατασκήνωση του Κουκουέ στο Βίτσι. Είδα πάρα πολλά βίντεο. Πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιασμένος να χορεύει σε κυκλικό χορό Αντάρτικα. Θάνατος, μαύρος αδελφός, και να χορεύουν και να τσιρίζουν δηλαδή. Καλύτερα σε πανηγύρι στην Ικαρία πραγματικά. Και να παίζει το γλέντι, το έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Τι ήταν αυτό? Ρε εσείς, πάνω 80 χρόνια που τελείωσε ο εμφύλιος.

Και βλέπεις τώρα νέα παιδιά να περπατάνε στο βουνό, είχαν κάνει μια μακρά ουρά, να περπατάνε στο βουνό με τις κόκκινες σημαίες και να τραγουδάνε Αντάρτικα. Θα μου πεις είναι καλό, άλλοι για να ζήσουν τέτοια εμπειρία παίρνουν ναρκωτικά. Τέλος πάντων, whatever.

Ναι, σαν δωδεκαθεϊστές, κάτι τέτοιο. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό θρησκεία είναι. Αλλά αν αναζητήσετε τα σχετικά βίντεο στο TikTok, πραγματικά θα σας κάνουν εντύπωση.

να μην ξεχάσουμε, λέει κάποιος. Όχι μεγάλη, τον εμφύλιο καλό να τον ξεχάσουμε. Αλλά βλέπεις ο Κυρανάκης όντως, του ξαναβγάζουν στη μόδα τον εμφύλιο από τη Νέα Δημοκρατία. Μπάς και τσιμπήσουν κανέναν, ξέρω εγώ.

παιδιά, δεν κράσω κανένα. Λέω ότι μου έκανε εντύπωση το να βλέπεις νέα παιδιά σχεδόν 80 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου να κάνουν πορεία με σημαίες και να χορεύουν αντάρτικα, ξέρω εγώ. Μου φάνηκε λίγο εκτός εποχής. Άσε που χάσαν και τόσα μάτς. Δηλαδή χάσαν τους πραγματικούς αγώνες που ενδιαφέρουν τις λαϊκές τάξεις ανά τον κόσμο.

Ωραία, δεν χτύπησε το τηλέφωνο, πάμε καλά. Αν ακούει η κυρία που πήρε πριν και θέλει να μάθει ένα κομμάτι που παίχτηκε στο 2ωρο, στο οποίο έπρεπε να είναι εδώ η Μαρία, ήταν το Breathe από Telepop Music σε remix του Kid Francescoli ή Francescoli. Francescoli λέγαμε τον παίκτη, οπότε έτσι το λέω κι εγώ.

Είναι δεκτή αίσθηση ότι και το Χούντα Κούλι που ακούς τόσο καιρό είναι γελίο. Όσο γελίο είναι να λέει ο Κυρανάκης ότι το όνομα του κόμματος Τσίπρα εμπνέει αυτούς με τα γκαζάκια. Αυτοί με τα γκαζάκια θα έκαναν και τον Τσίπρα ευχαρίστως. Που λέτε από το πολύ ξεφωνητό και μπινελίκι που έφαγα την προηγούμενη εβδομάδα λόγω Ρουβίκονα. Έπιασα την κουβέντα στα social με ένα παλικάρι, στα μηνύματα. Γιατί ο οποίος με έβρισε έτσι πάρα πολύ ωραία, έχει μια φαντασία στον πινελίκι του, δεν χρειάζεται να τα μεταφέρω, οπότε πιάσαμε την κουβέντα. Και το έλεγα, δεν ξέρετε ρε παιδάκι μου ότι αυτά που κάνετε ή αυτά που υποστηρίζεις, δεν ξέρω αν το κάνει ο ίδιος, διεγείρουν τα πιο συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας, εντείνουν την καταστολή. Όχι, μου λέει, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αφυπνίζουν την κοινωνία και την καλούν να πάρει τα όπλα. Οκ. Okay.

Βέβαια είναι πολύ μεγάλο debate εδώ και έναν αιώνα στον αναρχικό κόσμο. Αλλά κάθισα και σκέφτηκα που έλεγε και Παπαρίζω στον Die For You. Και κάθισα και διάβασα λίγο παραπάνω. Διάβασα, ζητούσα από το AI να μου δώσει πηγές. Σε όλο αυτό που κάνουν, σε αυτό που πάει και βάζει γκαζάκια ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, έτσι. Είναι η ανάγκη του να ανήκει κάπου. Αν σήμερα ένας έφηβος έχει την ανάγκη έντονη να ανήκει κάπου, τι επιλογές έχει? Ή την κερκίδα ή το στέκι, το αντιεξουσιαστικό. Ξέρω εγώ, δεν πολλά πια. Οπότε αυτοί βάζουν τα γκαζάκια και σε μεγάλο βαθμό για να επιβεβαιώσουν υπαρξιακά ότι είναι εκεί και να το πούν και στους άλλους. Δηλαδή γι' αυτό έγραψε σήμερα ένα κομμάτι που λέει ότι αυτός που βάζει το γκαζάκι είναι σαν να ανάβει ένα κερί στην Επανάσταση. Δηλαδή κατά βάση όλα είναι στο μυαλό τους, δεν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο από πίσω, είναι μόνο ψυχολογικό.

Αχ, Θεέ μου, ναι, το είδα το TikTok του Σαμαρά, το είδα. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Διότι ήταν δραματουργικά έξυπνο, ο πρόεδρος δαιμονολογεί μπροστά στην κάμερα. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί το συνεργάτη του προκειμένου να στήσουν μία πρόζα. Θεατρικά πρωτόλια, αλλά επειδή η υποκριτική τους δυνότητα ήταν αξιοπρεπής, νομίζω ότι όταν εξελιχθούν θα το πάνε πολύ πιο ωραία. Και μπορούμε να δούμε και γυρίσματα, ας πούμε, σε πάρκο, σε θάλασσα, με ένα σκύλο. Καλό είναι να υπάρχει ένα σκύλος. Απλώς θέλει μία προσοχή, επειδή φορούσαν και δύο άσπρα πουκάμισα και ήταν σε λευκό φόντο. Δηλαδή, σαν να βλέπεις να συνομιλούν φαντάσματα. Εκεί θέλει μία προσοχή, αλλά νομίζω ότι θα το βρουν. Μπράβο, μου άρεσε.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να κυρώσει την ποινή του Φόλαρ Μπάλογκαν. Ο στάρ των Ηνωμένων Πολιτειών με 3 γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 με απευθεία κόκκινη. Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμουμ με μία αγωνιστική. Επομένως, ο Μπάλογκαν υπό κανονικές συνθήκες θα απουσίαζε από το ιστορικό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τους 16.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, off the record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. We the music.

Με λένε Κώστα Γιαννακίδη, η εκπομπή λέγεται Citizen. Πληροφορίες σε christogiannakidis.com για το podcast της εκπομπής. Ενώ αν θέλετε να επικοινωνείτε και με το Ραδιοθάλαμο, ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω του Live24. Σήμερα θα πλήρωνα για να γνωρίσω αυτό το Γάλλο ποδηλάτη που κάνει το γύρο της Ευρώπης. Και επειδή οι ποδηλάτες βάζουν στο GPS αποφυγή εθνικών οδών και μεγάλων δρόμων συχνά, τον πέρασε μέσα από το Μενίδη. Και εκεί κάτι φίλοι της Αφροδίτης Λατινοπούλου μα ναι ρε παιδί μου, είναι πρόκληση τώρα, έτσι. Είναι αυτό που λένε, μα και αυτοί πώς είχε ντυθεί έτσι, που λέγαν παλιά. Ή για να το πω αλλιώς, είναι σαν να περπατάει ένα αρνάκι άσπρο και παχύ στην αφρικανική σαβάνα. Δηλαδή τι πιθανότητες έχει. Άσε που έχει και έξτρα μπόνους για το Γάλλο, δηλαδή λέει ότι κάνει το γύρο της Ευρώπης. Αλλά να και που βρέθηκε και εκτός Ευρώπης, έστω για λίγο.

Ρωτιέται, δεν είναι τρομερά γελίο που κάποτε είχε γίνει χαμός με το άβατο των Ζωνιανών και έχουμε άπειρα άβατα μέσα στην πρωτεύουσα? Εντάξει, δεν τα λες άβατα ρε παιδί μου, τα λες νησίδες πολιτισμικής ιδιαιτερότητας.

Σωστό και αυτό, δηλαδή το να μπλέκεται η αστυνομία σε κάτι που αποτελεί μέρος της πολιτισμικής παράδοσης, της πολιτιστικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης ομάδας. Είναι αν μη τι άλλο υπερβολικό, δείγμα αυταρχισμού, μηδενικής συμπερίληψης και ανεκτικότητας.

Μα αν είναι δυνατόν τώρα, βλέπω φωτογραφίες από τη Βαλένθια, από τα Gay Games. Τι αγωνίσματα έχουν τα Gay Games και γιατί να γίνονται Gay Games.

Αχ, καλέ, είναι ωραία. Έχει, ας πούμε, τι έχει αυτό. Έχει χορό. Υποθέτω έχει αγώνα δρόμου με τα κούνια. Ναι, γιατί όχι να μην έχει. Αν ξεφεύγω να μου το πείτε, εντάξει, ξέρετε. Αλλά ναι, αγώνας δρόμου με τα κούνια και τσάντα, δεν θα ήταν ωραίο? Στην κατηγορία...

όχι ποδόσφαιρο. Και προσέξτε ρε παιδί μου πως καμιά φορά η γλώσσα και οι εκφράσεις συγκροτούν κάτι σχήματα οξύμορα. Αν κάνει μια τρομερή απόκρουση ο τερματοφύλακας ας πούμε στα gay games και αναφωνήσεις τι έπιασε όπου, αυτό θα θεωρηθεί βριστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό κλπ. Αν πεις όμως ακριβώς το ίδιο για τον τερματοφύλακα στο Μουντιάλ, ρε τι έπιασε όπου, θεωρείται ένδειξη θαυμασμού, σεβασμού.

Κάποιος φίλος έχει βρει τη χαζή δήλωση του Σουκού. Λέει ότι ανήκει για άλλη μια φορά στην Καριστιανού, η οποία αναρωτήθηκαν εκεί που έγινε πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, θα μπουν ανεμογεννήτριες. Είναι τρομερό πως αυτή η γυναίκα από πρωταγωνίστρια σε δράμα βρέθηκε πρωταγωνίστρια σε reality. Πραγματικά τρομερό, εντυπωσιακό.

ένα μήνυμα, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Είσαι χαμερός. Ο κόσμος κάνει αγώνα να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει τις προσδοκίες των πάντων. Απλώς να διευκρινίσετε για ποιο απόλεμη χαμερός, γιατί μπερδεύουμε.

Όχι, παιδιά, δεν είναι ομοφοβικό το σχόλιο μου. Αντιθέτως, ομοφοβία και περιθωριοποίηση εκπέμπουν τέτοιες εκδηλώσεις. Τι θα πει γκέι αγώνες, ας πούμε.

Okay, διευκρινίστηκε ότι είμαι συχαμερός για τα σχόλια περί gay games. Και επίσης και κάποιοι άλλοι ακροατές μου επισημαίνουν ότι είμαι ομοφοβικός. Δεν νομίζω, ειδικά όποιος ακούει την εκπομπή, ξέρει.

Και αυτές οι αηδίες που λες για τα τακούνια γράφει κάποιος, είσαι άσχετος γιατί μπερδεύεις τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την ταυτότητα φύλου. Τέτοιες εκδηλώσεις στοχεύουν στην ορατότητα. Αυτό είναι το νόημα, να σε δουν σε έναν κόσμο που όλοι θέλουν να κρύβεσαι.

Εγώ επιμένω ότι είναι τεράστιο λάθος να γίνονται γκέι αγώνες. Υπό τη λογική όπως γίνονται παραολυμπιακοί, όπου συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από κάποιες αναπηρίες.

Αλλά από την άλλη βέβαια ο καθένας μπορεί να οργανώνει ό,τι θέλει. Κάποιος άλλος λέει, δίκιο το έχεις, είμαι γκέι και εγώ και βαριέμαι και τα γκέι games και τα σχόλια δράμα που γίνονται.

0: Λένα Διβάνη.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
0: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
1: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
0: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που

0: ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκύλα. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας? Choose music.

Λοιπόν, με μια σύντομη έρευνα που έκανα, είδα ότι αγώνες με τακούνια και τσάντα γίνονται σε κάποια Pride.

Οι γκέι αγώνες έχουν τα εξής αγωνίσματα: κλασικό στίβος και δρόμους, μαραθώνιος, ταχύτητα, ημιμαραθώνιος και βάδιν, κολύμβηση, καλλιτεχνική κολύμβηση, αυτή θα είναι σούπερ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ βόλι και beach βόλι, ρακέτες, ο ναι. Ενόργανη, ποδηλασία, bowling.

Εντάξει, τώρα πως ξεπλήθω, έβαλα το κομμάτι που είναι και από την Gloria Gaynor και τώρα θα βάλω Marvin Gaye. Να κάνω ένα pink wash που λένε.

Λοιπόν, ανοιχτή και παιδική χαρά.

Και αυτό είναι για την Έλενα. Αυτό πέτυχα, βρε Έλενα, χρόνια πολλά. Που έχει σήμερα τα γενέθλιά της.

Ξεκίνησα να ακούω το On Demand podcast του Δημοκίδη για το Θέμο, αλλά έχω ακούσει με 45 λεπτά. Οπότε δεν έχω ακόμα ολοκληρωμένη άποψη.

αν κάποιος κάποια ζήτησε καυτό, γιατί όχι. Είναι και από Ελληνοπούλα, από την Ειρήνη την Καρά. Είναι ανιψιά του Βασίλη, κόρη του αδελφού του, του Κώστα. Από το Μπρούκλιν. Η φάρσα στο ντόκο. Yes. Κάνει ρήμα με το στόκο. Κοίταξε, μπορεί και εγώ και εσύ να την πατούσαμε, αλλά δεν είμαστε εμείς σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας. Οπότε όταν σου λένε, ξέρεις, θέλει να μιλήσει μαζί σου ο Τάδε από την Ουκρανία και σου έχουν στείλει από το Gmail κιόλας, κάνεις ένα τηλέφωνο στην πρεσβεία, ρε παιδί μου, της Ουκρανίας, και λες όντως, είναι να μιλήσω με τον κύριο Τάδε.

πρέπει να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό, λέει κάποιος, να καλούν σε παράνομες πράξεις και ένοπλη βία δεκάδες σελίδες στο Facebook και αρχές να πετάνε χαρταετό. Κοίταξε, δεν είναι και απλό, είναι και ελευθερία του λόγου βέβαια στη μέση. Οπότε είναι πολύπλοκο.

Αυτό λέω ρε, εσύ, δεν χρειάζεται ούτε έλεγχου ούτε τίποτα. Πάρε ένα τηλέφωνο στην πρεσβεία της Ουκρανίας. Τι πιο απλό, ας πούμε, σε 2 λεπτά έχεις κάνει διασταύρωση.

Κάποιος με μαλώνει, μου λέει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η προτροπή σε άνομες πράξεις και μάλιστα δημοσίως. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι άλλο να πεις παιδιά πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να ξεσηκωθούμε, και άλλο να πεις παιδιά πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να σκοτώσουμε εκείνον ή να χτυπήσουμε εκεί. Υπάρχει διαφορά. Παιδιά, 27 Σεπτέμβρη σας είπα είναι η ημερομηνία που παίζει πάρα πολύ. Εκείνη εξέλιξε κάποιο κόμμα που σας έλεγα, δεν ξέρω, μπορεί να προκύψει, να σας πω, δεν... Υπάρχει ένα κόμμα στο οποίο βράζουν.

Ο Μπίλι, παιδιά, ρωμέχει γελάδια. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχε έρθει από εδώ. Έβλεπε κανονικά τις αγελάδες μέσα από το app. Οι οποίες είναι συνδεδεμένες τώρα με μηχάνημα που αρμέγει. Και ήταν εδώ ο Μπίλις δίπλα μου και κοιτούσε από το app τι γάλα βγάζει κάθε γελάδι εκείνη τη στιγμή.

Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι διακοπές, να δώσουμε προγνωστικά για το Μουντιάλ, να πάνε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν κανένα μπάνιο. Να πιούνε μια μπύρα, ρε παιδί μου, να φάνε ένα καλαμαράκι και να πούνε κοστάκι για σένα. Πορτογαλία, Ισπανία, το δίνει ισοπαλία με πρόκριση της Ισπανίας μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα.

Βάλα παιδιά, χθες πήγε ταμείο με Νορβηγία και Αγγλία. Πάμε σήμερα λέει με Ισπανία και Αμερική, που μπουνάμε δυνατά. Τι τα παίζεις Μάκη?

κάποιος τέλος πάντων μου επιμένει, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, επειδή λες ότι κάποιος γράφει ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πάρουμε τα όπλα κλπ. Οι φωνικές αγωνίες για το θάνατο της παλιάς κοινωνίας και οι ματηρές οδύνες για τη γέννα της νέας κοινωνίας μπορούν να συντομευθούν με την επαναστατική τρομοκρατία. Ωραία. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι παράνομο. Γιατί με την ίδια λογική θα ήταν παράνομο αν έβαζα εγώ από εδώ το παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Πώς το λέγει ο Χάρι Κλίν, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους.

Μάκη, έστειλε σήμερα μήνυμα σε άλλο ραδιοσταθμό για την Καριστιανού. Μάκη, ακούς και άλλους.

για Κολομβία. Και από εκεί πετώντας θα γυρίσουν και μάλιστα χωρίς αεροπλάνο, φαντάζομαι. Η Ανούλα μας είναι εδώ.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Βόμβα από την Νορβηγία και αγγλικό θρίλερ στη φάση των 16. Μια ιστορική ανατροπή και μια συγκλονιστική μάχη χαρακτήρων σημάδεψαν τις δύο αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: τιμκολέγγι, παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και

0: Το Γέρακα στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Best 92,6. Choose music.

Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά το λες, γιατί απλά έχεις συνηθίσει να το λες. Δεν είναι πάντα όλα καλά. Τα μισά σίγουρα. Οπότε θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με όλους καλά.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: τα αστέρια γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15.

0: 5 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σάββατο, 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Best 92,6.
9: We the music.
10: Ωραία, ας πούμε τα πράγματα ότι είναι μια χαρά τώρα και επιστρέφουμε επεισοδιακά όπως η Μαντόνα. Τρομερό, χωρίς να έχω δει το μήνυμα, κάποιος είχε ζητήσει να ακούσει κάτι από την Μαντόνα. Το θέμα είναι ποιος σας αρέσει περισσότερο. Και καλή εβδομάδα. Okay.

Είναι αδύνατο να μην συζητήσει κανείς αυτή την επιστροφή. Ένα τραγούδι το οποίο κάνει αυτό που υπόσχεται. Τανσιτέρια ήταν η Μαντόνα στον Μπες, 2,6, και ένα κομμάτι το οποίο απευθύνεται σε όλους εσάς, γιατί είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Music is better when we are together.

ακόμα και για εμάς που δεν ασχολούμαστε, κάπως συνδέεται η μπάλα με τη μουσική. Γιατί δεν σταματούν τα συγκροτήματα να αναφέρονται στο Μουντιάλ. Duran Duran λοιπόν που εχθές εμφανίστηκαν στο Hyde Park μαζί με τους Scissor Sisters, μαζί με τη Melanie C, μαζί με τους Groove Armada, αφιέρωσαν, πολύ πριν από τον αγώνα βέβαια, το Ordinary World.

αφιερωμένο λοιπόν από τους Duran Duran στην ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας που έφερε γούρι και κέρδισε. Είπαμε κάθε μέρα που περνάει κάποιοι θα είναι λίγο χαρούμενοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι καθόλου. Χαρούμενοι πρέπει να είναι και εκείνοι που έχουν αγοράσει πρόσφατα εισιτήριο για τη συναυλία των Florence and the Machine, γιατί αυτό που θα δουν θα είναι κάτι που θα τους αρέσει πολύ.

Κάποιος γράφει όχι άλλες συναυλίες. Έχει γίνει έρευνα και έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες μπορούν να ζήσουν περισσότερο. Και αν όχι άλλες συναυλίες, τότε τι?

0: Μάιξι.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να κυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο στάρ των Ηνωμένων Πολιτειών με 3 γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 με απευθείας κόκκινη. Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμουμ με μία αγωνιστική. Επομένως, ο Μπάλογκαν υπό κανονικές συνθήκες θα απουσίαζε από το ιστορικό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τους 16.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
15: Φουλ.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Best

In the Sound of Breathing. Αυτός είναι ο καλύτερος ήχος μαζί με τη μουσική στον Μπέσον τα 2,6. Όπως είμαστε κάθε μεσημέρι, θα είμαστε και σήμερα. Μην είμαστε μόνο με τους νικητές, να είμαστε και με τους χαμένους. Να κάνουμε μια αγκαλιά στη Βραζιλία με ένα κομμάτι που αγαπάμε πάρα πολύ και που το νόημά του είναι ένα. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι και δεν χρειάζεται να μελαγχολείς. Νάο Αντιάντα και Αν Αναστασίου εδώ μέχρι τις 4. Εσείς από όπου είσαστε, γιατί κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι είναι διακοπές, κάποιοι είναι στο Live 24, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Best 926.

Άντε τώρα πες όμως εκείνο που είναι στεναχωρεμένος, να χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Λες και έχεις κανένα κουμπί, το οποίο μπορεί να το πατάς, σταματάς να στεναχωριέσαι και όταν είσαι χαρούμενος το ξεχνάς που υπάρχει. Τι λες? Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.

0: lost too.
1: Been sitting here wishing that I could see you. That's why I'm drinking again and thinking of
0: when
1: you loved I'm having a few.
2: Α, έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό και έτσι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη ώρα. Ευκαιρία λοιπόν να κερδίσετε ένα ξεχωριστό gift box με τη νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρη, σε λεμονάδα και ροζ λεμονάδα για δροσερές στιγμές με πιο ανάλαφρη απόλαυση. Μαζί θα απολαύσετε στο gift box και την αγαπημένη σε όλους ροδακινάδα από την κλασική σειρά γιαγιά μας, με την γνώριμη αυθεντική γεύση ελληνικών ροδάκινων. Το δώρο επίσης ολοκληρώνεται με δύο γυάλινα βάζα των 580 ml για να ζήσετε όλο το γιαγιά μας experience όπως πρέπει. Με στυλ δροσιά, γεύση λάδα σε κάθε γουλιά. Θέλω, στο Live 24, όνομα επώνυμο και πώς γράφεται η συγκεκριμένη σειρά. Ο νικητής θα ενημερωθεί και θα παραλάβει το δώρο από την υποδοχή των αντικών εκδόσεων.

δροσερό δώρο, δροσερό κομμάτι. Το είχατε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα, απλά δεν προλάβαμε που λένε. Άλλωστε αυτός ο ουρανός είναι ατελείωτος. Endless Sky.

0: We the music.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μαριάνθη με το ωραίο όνομα. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, λεμονάδα, ροζ λεμονάδα και το gift box. Της φοβερής κατηγορίας. Για γιά μας, για δροσερές στιγμές, δικό σου από την Τετάρτη στην υποδοχή των Αττικών Εκδόσεων και Φυσία 40 εδώ στο Μαρούσι.

0: feel my heart. Let's go, I can't take this. We will be together.
1: Εγώ να πω για τον Τζακ Σαββορέτη ότι έρχεται στην Ελλάδα και από εδώ ξεκινάει η φθινοπορεινή περιοδία του. Εσείς να μου πείτε πόσες φορές έχει έρθει ο Τζακ Σαββορέτη.

Και αφού έχουμε κλείσει με τις συναυλίες του καλοκαιριού, έχουμε αρχίσει να διαβάζουμε για όσα θα γίνουν το φθινόπωρο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούσαμε να δούμε ανάμεσα σε όλα και τους 6-6. Έχουν πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους τα μέλη της μπάντας. Ορίστε, να, είσαστε ενημερωμένοι σε όλα. 4 φορές έχει έρθει ο Τζακς. Μάλλον 4η είναι αυτή.

Και αφού για 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα που ώρες να βρεθούμε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε, συνεχίζεται εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 2,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Βόμβα από την Νορβηγία και αγγλικό θρίλερ στη φάση των 16. Μια ιστορική ανατροπή και μια συγκλονιστική μάχη χαρακτήρων σημάδεψαν τις δύο αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Best 92,6.
17: Choose music.

Η φωνή γνώριμη, το τραγούδι γνώριμο. Το remix ολοκαινούριο. Kings of Siva remix στο Love and Hate.

Μπορεί του Μεσσία Μινιμάλ. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα. Και θα είμαστε παρέα έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτές τις 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

τραγούδι που πρώτο τραγούδισε η Dionne Warwick το 1967. Τεράστια επιτυχία ένα χρόνο αργότερα από την Aretha Franklin. Εδώ από τους Bomb the Bus. Το 1988.

Ολοκένουργια ελληνική παραγωγή από τον John Groove. On My Mind, το νέο του τραγούδι.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτό εδώ το δίωρο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του Best σε αυτό. Λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα, λίγο πριν από τις 4:30, ο Ζακ Εφ επιστρέφει πειράζοντας για μία ακόμα φορά, ανακατεύοντας μοναδικά όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει, από τη μία του Pink Floyd και από την άλλη το ιταλικό δίδυμο τους Anacrusan. Από τη μία το Shine On You Crazy Diamond και από την άλλη το In My Mind. Το αποτέλεσμα θα μας πάει έως τις 4:30.

0: Music.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.

0: Λοιπόν, θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

Και φέτος έχουμε την απόλυτη προστασία από το Αουτάν. Και μάλιστα φέτος για δύο ακόμα λόγους. Αουτάν Defense Extreme Protection. Προστασία από όλα τα είδη κουνουπιών και έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας. Αουτάν Defense Long Protection. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια, για παιδιά άνω των 2 ετών, άοσμο. Με επίσης πολύ ωραία προστασία. Η αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στο φαρμακείο.

η Snow Patrol μαζί με την Kylie Minogue. Και αυτό ένα από τα καινούργια της Madonna. Betrayal. Και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να κυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο στάρ των Ηνωμένων Πολιτειών με 3 γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 με απευθείας κόκκινη. Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμου με μία αγωνιστική. Επομένως, ο Μπάλογκαν υπό κανονικές συνθήκες θα απουσίαζε από το ιστορικό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τους 16.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
10: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
12: φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
17: Τώρα!
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6. We the music.
12: And all that's

Emission Deliverance. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Best στους 92,6. Περίπου ένα τέταρτο μετά τις 5 και πάμε μαζί, πάμε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ωραία, αχά, δεν λέω, αλλά μη μας στέλνετε πατουσάκια και ξαπλώστρες από παραλίες. Εμείς είμαστε εδώ, στο Μαρούσι και με σκοτεινιά, θα έλεγα. Νομίζω πρέπει να ανάψουμε το φως.

0: φτιάξει.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Best

Sunset 2026, ένα soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, για μία ακόμα φορά με επιλογές από τον Αλέξανδρο. 24 αυτή τη φορά επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, διαθέσιμη από τις 4 Ιουλίου στο Spotify με την υποστήριξη του Best. Ενώ το Original Sunset Party θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, στα Αστέρια Γλυφάδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

αυτά για σήμερα από εμάς, λίγα λεπτά πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Από τις 4 έως τώρα ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια, εδώ, τα απογεύματά μας στον Best. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο στις 4 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Βόμβα από την Νορβηγία και αγγλικό θρίλερ στη φάση των 16. Μια ιστορική ανατροπή και μια συγκλονιστική μάχη χαρακτήρων σημάδεψαν τις δύο αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία και η μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Best.
17: The Horn Tropolis.
0: 92,6.
17: A labyrinth of forgotten dreams.
18: Cheers.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Δροσερό summer breeze πετυχαίνεις μόνο σε τίτλο κομματιού. Όπως εδώ. Flowers on Monday για την κίνηση για σήμερα 6 Ιουλίου, απόγευμα Δευτέρα στον Best. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Μαζί για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Δροσιζόμαστε με την Carrier. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Στον Willis Carrier οφείλουμε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU.

Και μέσω του site μας μπορείτε να μας ακούσετε, bestnavio.gr. Νέα Σμύρνη, Λία έχει συντονισμένη. Ο αγαπημένος μας τετράποδος, μάλλον ένας από τους αγαπημένους τετράποδους που ακούει την εκπομπή στα Βρυλίσια, ο Μπρούνο. Χαιρετίσματα το Εγάλο, βροχερό το Αμβούργο. Γεια σου Κώστα, σας δρόσισε τελικά, ωραία εξέλιξη ήταν αυτή. Σήμερα 6 Ιουλίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού και έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία. Μας πηγαίνει πίσω στον 19ο αιώνα, διεθνοποιήθηκε ωστόσο μετά το 2000, όπως διαβάζουμε, με τη διάδοση του ίντερνετ και των social media. Δεν περιμέναμε να έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία, πως κι αλλιώς αγαπάμε τους Βρετανούς. Φανταζόμαστε ότι ούτε και αυτοί περίμεναν στο δρόμο τους στο Μουντιάλ την καταπληκτική Νορβηγία. Από τα λίγα που παρακολουθούμε έτσι στο timeline μας. Και μπράβο στη Νορβηγία. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Μας ανακαλύπτετε και στο Instagram αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ως Best Radio 926.

το 2012 θα κυκλοφορήσει το original, αρκετά μεταγενέστερο το remix εδώ των τελευταίων ετών μέσα από το καταπληκτικό άλμπουμ της Lana Del Rey, Born to Die. Έχει και πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ. Το Montreal μας στέλνει χαιρετίσματα, τα αποδίδουμε. Γεια σας και στο κολλημετήριο Χαϊδαρίου, άλλο ένα για το πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: MFU στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Ενέργεια σε κάθε event. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: Το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
13: Best 92,6. We, the music.

Εδώ είμαστε, 20 λεπτά πριν από τις 7. Η εβδομάδα έχει και ένα ακόμη iconic blue party. Η πόλη αλλάζει χρώμα όταν πέφτει ο ήλιος. Οι 1664 Blank και ο Best παρουσιάζουν τα iconic blue parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και signature νύχτες. Η στάση αυτή τη Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού, στην Κηφισιά Λεβίδου 13, guest DJs η Βασιλική Πανουργιά και ο Δημήτρης Χαρίσης. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στην Κηφισιά, Νατού, Λεβίδου 13.

και στην Καστοριά χαιρετίσματα. Τα Σπάτα είναι στην παρέα, Κεφαλονιά, Πανώρα Μαβούλας, Δίποδη και Τετράποδη, όλοι παρέα συντονισμένοι. Διαβάζουμε στο αγαπημένο Αθηνόραμα ότι μια όαση βιβλίων στην καρδιά του καλοκαιριού μας περιμένει για τρεις ημέρες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Επιστρέφει το θερινό ηλιοστάσιο για ένα τη φορά. Εκεί θα φιλοξενηθούν παρουσιάσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις.

Η Άννα Μαρία Χαροκόπου με το remix της εδώ μας θύμισε και Ουανούκα, Cold Little Heart. Η εβδομάδα έχει και Sunset Frequencies από το Hendrix Gin στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος από αυτή τη Τετάρτη, 8 Ιουλίου και μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και από τις 8 το βράδυ δίπλα στο κανάλι Live DJ Sets, μουσικές από jazz μέχρι electronic, funk και soul. Αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου live από Sophie Lies, δροσιστικά κοκτέιλ από το Hendrix, ελεύθερη είσοδος, Sunset Frequencies by Hendrix Gin. Απολαμβάνεται υπεύθυνα Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

that.

Από τα πολύ ωραία live που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος ήταν το χθεσινό υπέροχο live του πάρα πολύ συγκινητικού Παύλου Παυλίδη. Με ένα από τα τρία αγαπημένα μας κομμάτια θα κλείσει πρώτη η ώρα εδώ στον Best και με το Σαρδάμ της Δευτέρας στη τσέπη. Επιστρέφουμε μετά τις 7.

Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος. Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Ex Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves, Summer Edition. Για κρατήσεις, επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Go, go, go, go, go.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Best 92,6.
7: We the music.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Με κομμάτι του 1995 τελείωσε η πρώτη ώρα εδώ στον Best. Το 1995 θα κυκλοφορήσει ο Moby του First Cool High, με το οποίο ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Όχι μόνο βρίσκεται στο τρίτο του άλμπουμ, αλλά και, στο άλμπουμ συλλογίας, το πούμε έτσι, I Like to Score. Συγκεντρωμένα μέσα κομμάτια που έχει γράψει για ταινίες. Το First Cool High στην τελευταία σκηνή, αλλά και στους τίτλους τέλους στην ταινία Τρόμος Κρίμ. 11:07 από τις 7 απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο.

και την επιλογή της μουσικής. Η Εύη Σιδηροπούλου παρέα μας και η Carrier μας δροσίζει ολόκληρο το διώρο με ιστορία που ξεκινά το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

Σε εξέλιξη Athens Open Air Film Festival, αυτή την εβδομάδα έχει 1, 2, 3, 4 προβολές. Τριπλή το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σήμερα η άπιστη γυναίκα στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, ταινιοθήκη της Ελλάδος. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Happy Days, στον προάβλιο χώρο του Σελβίπ, Ερμού 134-136. 5 Ιουλίου, το ποτάμι. Σάββατο το ακροτήρι του φόβου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Liberty Valance. Αυτοαρχητή 22, το περάσαμε, όχι. Παρασκευή και 13, η δεύτερη προβολή στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυτό το Σάββατο στις 12 παρατέταρτο είναι η κινηματογραφικός μαραθώνιος. Η τελευταία ταινία θα προβληθεί στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα. Με ελεύθερη είσοδο όλες οι προβολές. Athens Open Air Film Festival μέχρι τα τέλη Αυγούστου και περισσότερα στο aoaf.gr.

σειρά Outan Defense, διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει ως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών, ενώ κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Το Outan Defense Long Protection, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Και με αυτό θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα δεύτερο διάλειμμα.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: We the music.

από τα αγαπημένα μας Dream Pop ντουετάκια. Το δίδυμο γνωρίστηκε τυχαία, αν δεν έχουμε ξαναπεί αυτό το info, σε μια στάση τρένου στο Λονδίνο πίσω στο 2009. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και το single Summer Nights και ετοιμάζουν νέο υλικό έπειτα από τη πολύ μεγάλη περιόδια που έκαναν σε Αμερική και Ευρώπη. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Δευτέρα. Και ένα ακόμη iconic blue party έρχεται αυτή την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, η πόλη γίνεται μπλε με την 1664 Blunt σε συνεργασία με τον Best. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού, Λεβίδου 13 στην Κηφισιά, στα ΔΕΚ η Βασιλική Πανουργία και ο Δημήτρης Χαρή.

Η εβδομάδα στο μενού έχει και το live του Amphibia Corporation. Παίξαμε πριν, αλλά ξεχάσαμε να το θυμηθούμε ότι έρχονται και για συναυλία. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μας δρόσιζε η Carrier με ιστορία που ξεκίνα το 1902. Η ιστορία και καινοτομία στο κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά το σύγχρονο κλιματισμό, σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Και με Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και με πενταετή εγγύηση και με πιστοποίηση Eurovent. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς.

0: Τους ρεύματος ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
2: Το W Costa Navarino και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: καλοκαιριού στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

πολλές πολλές καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πολύ ζεστή Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Βασιλική Πανδιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές του Πέστη για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, ορεξάτους. Παρόλη τη δυσκολία που έχει εκ των πραγμάτων πάντοτε αυτή η μέρα.

πάμε όμως να την κάνουμε καλύτερη με μουσική. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

η φωνή της Αστρού Τζιλμπέρτο, του κοριτσιού από την Ιπανέμα όπως έχει μείνει γνωστή, με την οπτική των Thiever Corporation εδώ.

και επειδή καλοκαίρι χωρίς μουσική γίνεται, δεν γίνεται. Για το Aperol η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Γι' αυτό και φέτος στηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού, το Eject Festival 14 και 15 Ιουλίου, με Cure, Florence and the Machine, Suede και Nothing But Thieves. Στο Telecom Center Athens.

Και φυσικά έχουμε και τη συζήτηση γύρω από τον νέο δίσκο της Madonna, το Confessions Number 2. Συζήτηση η οποία δεν αφορά μόνο το αν είναι ένας καλός ή κακός δίσκος, ούτε τις συνεργασίες τις οποίες συμπεριλαμβάνει. Αλλά το αν η Madonna στην ηλικία που βρίσκεται πρέπει ή δεν πρέπει να συνεχίζει την καλλιτεχνική της πορεία.

είναι που ίσως λίγο χάνεται το όλο θέμα. Και δεν αφορά μόνο τη Μαντόνα αυτό, αλλά και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Από πότε η ηλικία είναι καλλιτεχνικό κριτήριο άραγε?

έχουμε αναφέρει επίσης και άλλες φορές το πόσο σημαντικό είναι οι καλλιτέχνες να μιλάνε ανοιχτά για θέματα που απασχολούν το ευρύτερο κοινό και όχι μόνο για τα καλλιτεχνικά. Ο Fatboy Slim προσφάτως αποκάλυψε ότι ένιωθε παράλυτος από φόβο όταν χρειάστηκε να επιστρέψει στη σκηνή χωρίς αλκοόλ μετά την αποτοξίνωση για τον εθισμό του στο ποτό. Μίλησε λοιπόν στο BBC Radio 4 και περιέγραψε την προσπάθειά του να κόψει το αλκοόλ, το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει, όπως ανέφερε, τις αφορμές και τους λόγους που τον ταρακούνησαν για να προβεί σε αυτή την ενέργεια επιτέλους. Καθώς και όλο το ταμπού γύρω από το να μιλάς για τέτοιου είδους θέματα. Κάτι εντελώς ακατανόητο, όπως συμπληρώνουν και άλλοι διάσημοι που έκαναν ανάλογες δηλώσεις. Και λογικό.

0: Pero ¿sabes qué? Nada dura para siempre. How have you been living your life? Best. Have you been living your life right? And I'm not here, como exo.
1: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: μια γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Best 92,6.

επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπέστε 92,6, η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Sweet Reminder, όπως το ακούμε μέσα από το Sunset 2026 του Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο.

εκείνους τις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Με 24 μπόσα, μπαλεάρικ, spiritual, deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και συμμετοχές από Black Science Orchestra, Black & Jones, Cats & Flies, Mo Black και πάρα πολλούς ακόμη. Διαθέσιμη ήδη από τις 4 Ιουλίου στο Spotify με την υποστήριξη του Best 92,6. Και φυσικά το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Αστέρια Γλυφάδας, Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Και για παιδιά μας, ποια είναι η συναυλία που περιμένετε περισσότερο φέτος? Όποια και είναι η απάντηση, ωστόσο το Aperol θα βρίσκεται εκεί που χτυπάει η καρδιά της καλοκαιρινής μουσικής σκηνής. Στο E-Jack Festival 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Με Florence and the Machine, Sued, Cure, Nothing But Thieves και πολλά ονόματα ακόμη. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτά. Only we've got this little partial view. We've got the idea that no, I'm just something in this body. If there were no eyes in this world, the sun would not be light. Nothing could be brighter.

και αφού στείλουμε πολλές καλησπέρες σε Κεφαλονιά, Εγάλεο. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη, καλησπέρες και στην Αργυρούπολη. Στο βροχερό Αμβούργο, λέει ο φίλος εδώ μετά το πρωτοκαύσωνα. Καλησπέρα στην Κοπενχάγη. Καλησπέρα και στους φίλους εδώ, την Αγγελική, τον Γιάννη και τον Παναγάγγελο. Τώρα η μίξ που ρωτούσατε. Ήταν από Acid Police, το Let Be Naked Remix. Δεν ξέρω αν έφτασε ολόκληρο. Η Αν άρχισε να κόβει και το Λεύ 24, όπως και το Spotify, ακατάλληλες λέξεις. Καθώς όπως διαβάζουμε, μόλις το 13% του Spotify Top 50 έναντι 74% του 2018 αποτελείται από τραγούδια με την ένδειξη Explicit. Καθώς όπως διαβάζουμε, αλλάζει η μουσική και οι προτιμήσεις και ευθύνη η κυριαρχία του hip hop που είχε χαρακτηριστεί ως το πιο αθυρόστομο είδος.

και ένα άλλο καινούργιο κομμάτι για το οποίο ήδη ρωτάτε. Dusty Joy, ένα project του MCD. Midnight Drive σε Cello Mix. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας φυσικά. Και καθώς πέφτει ο ήλιος, η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Nights στα πιο Iconic Spots της πόλης. Αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού, Λεβίδου 13 στην Κηφισιά. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Παρέα με τον αγαπητό κύριο Δημήτρη Χαρίση θα βρεθούμε στα DEX. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue και σας περιμένουμε φυσικά όλους.

κάπου εδώ εμείς καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 101,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου

καλοκαιριού στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις

0: iconic.com. Be there. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.

συλλογή Sunset 2026 που από προχθές Σάββατο είναι διαθέσιμη στο Spotify και αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου στα Αστέρια Rooftop στην Κλειφάδα θα γίνει και το release party. Ξεκινήμα για μία ακόμα εβδομάδα. Καλησπέρα Best, σχεδόν 8 μετά τις 9. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Η πρώτη διασκευή στο Be Thankful for What You've Got του William Devon. Αφού μπήκαμε σε soul μονοπάτια, θα μείνουμε για ακόμα λίγο. Γιατί σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Σουλτάνος της κρεβατοκάμαρας, όπως τον αποκαλούσανε, άστοχα κατά τη γνώμη μας, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το nickname του. Δεν υπήρχε δεύτερη φωνή και δεν θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται, σαν του Barry White. Είπαμε φύγε στα 58 του, μόλις σαν σήμερα το 2003. Θα γυρίσουμε πίσω στον χρόνο για να ακούσουμε ένα τα καλύτερα του.

το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Απόψε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Μιλήσαμε για το Sunset 2026 που κυκλοφόρησε προχθές Σάββατο. Θα επιστρέψουμε σε ένα παλαιότερο La Suite για να θυμηθούμε αυτό εδώ.

0: Down now.
1: Best 92,6.
2: An excellent choice, if I may say so.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Best 92,6.
5: It's lighter, simpler, innovation at its best.

6η νύχτα του Ιουλίου, παρέα στον Best 2,6, έτοιμη για το δεύτερο throwback. Για απόψε, από τα πάρα πολύ αγαπημένα κορίτσια του Best, τη γνωρίσαμε στα τέλη των 90s, ξεκίνησε μια solo καριέρα το 2005 και μετά. Μια από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές από την Ιρλανδία. Χρόνια πολλά στην Ρόζιν Μέρφη, 53 σήμερα.

αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου, το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα, θα τα πούμε παρέα στο ένα και μοναδικό Sunset Party που γίνεται ένα το χρόνο με αφορμή τη συλλογή Sunset 2026 για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Απόψε εξαιτίας ενός private event θα σας αφήσουμε πιο νωρίς, αλλά αύριο νύχτα Τρίτης ακριβώς εδώ θα είμαστε στις 9. Με αγαπημένο από Deep Dish στα μακρινά 90's θα ταξιδέψουμε και τα επόμενα λεπτά.

0: 92,6.
1: Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Peace of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.

Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Best

0: be best.
1: Be one of us, be one of us, be best. 92,6 εδώ είμαστε. Ελαφρώς καθυστερημένοι, αλλά εδώ στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με δροσούλα ευτυχώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Ήδη από το Σάββατο πολύ καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στη ζέστη, η οποία έρχεται βέβαια

Και είμαστε ακριβώς στις αρχές του Ιουλίου, 6 Ιουλίου του 2026. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6 λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens. Σε σελίδα μας στο Facebook. Best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπερίζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Παρέα, θα πάμε μέχρι τη μία.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 και Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Peace of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.
2: Best.
3: Now I can take my time.
2: 92,6.
3: Now I can enjoy every moment of it.

Επιστρέψαμε με αέρινα φωνητικά, δροσερά. Καλησπέρα στο Δημότυχο, τη Μύκονο επίσης. Γεια σου Νικόλα, την Πάτρα, την αγαπημένη Πάτρα, την Κική και τον Πέτρο. Από όπου και να ακούτε παιδιά τα φιλιά μας. Την αγάπη μου στους αγαπημένους μου Βίβιαν Κωνσταντίνο και στην κόρη τους. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στο Γαλάνδρη, γεια σου Σταύρο φίλε μου. Καλησπέρα και στα Μέγαρα,

Λοιπόν, αυτό αφιερωμένο εξαιρετικά στη Ρεγκίνα, την αγαπημένη μου φίλη, επειδή της αρέσει πολύ και είναι και γειτόνισσα. Sunrise, Ρεγκινάκη, σου αφιερωνώ. Το remix από Adam 10, απόλυτα καλοκαιρινό και αυτό. Καλησπερίζω, Καρδίτσα, συνεχίζω, Βελιγράδι, Ιω, αγαπημένη. Ilfracombe, Λονδίνο βέβαια.

Και ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ετοιμαζόμαστε για άλλο ένα Iconic Blue Party από την Premium Beer 664 Blanc σε συνεργασία με τον Best. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best 92,6 συνεχίζονται. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου, στο Νατού, στην Κηφισιά, Λεβίδου 13. Θα σας περιμένουμε τις μουσικές τους Βασιλική Πανουριά και Δημήτρης Χαρίσης από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλτης, η 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Υπέροχη Στέλλα από τα παλιά, διασκευασμένη εξαιρετικά και απόλυτα καλοκαιρινά από τον αγαπημένο μας Chris Deepak. Το αφιερώνω στον Άλεξ, τον αγαπημένο, και στο Λονδίνο ή στην Κύπρο. Η Κύπρο ή Λονδίνο μπορεί να είναι και στα Χανιά. Όπου και να σε Άλεξ μας, τα φιλιά μας, και σε σένα και στην Άντρια. Εύχομαι σύντομα να παρτάρουμε και κοντά. Από κοντά και πάλι εννοώ.

Μιας και αναφέρθηκα στην Κύπρο, να σου και η Λάρνακα την αγάπη μας. Και στο Γαλάτσι προλαβαίνω να στείλω φιλιά, και στο Βελιγράδι και στην Καρδίτσα. Και σε όλο τον κόσμο, και όπως είπαμε τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. I have no reason to sit down on my...

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Sweet Reminder από Mo Black, Groove Ski και Levim από την ολοκένουργη Sunset 2026, η οποία κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες. Άλλο ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, με 24 μπόσα, balearic, spiritual, deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και συμμετοχές από Άνια, Black Science Orchestra, Blanket Jones, Catching Files, Guy Gerber, Jimmy Somerville, Mo Black, Mo Horizons, Sam, Σταύρος και πολλές άλλες δυνατές συμμετοχές, οι οποίες πλαισιώνουν αυτή την ολοκένουργη συλλογή Sunset λοιπόν 2026 από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να πούμε ότι το original Sunset Party θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια της Γλυφάδας. Την επόμενη, αυτή μάλλον, όχι την επόμενη, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα πάντα.

0: be best.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν. Πέστε 92,6 ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διάλεγη μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Να πούμε ότι η Sunset 2026 είναι ήδη διαθέσιμη από τις 4 Ιουλίου στο Spotify με την υποστήριξη του Best 92,6.

Πάλι μια υπέροχη διασκευή από την αμυγή μας, Άννα Μαρία X. Bootleg, Cold Little Heart. Υπέροχο και αυτό. Καλησπερίζω τη Μήλο την πανέμορφη. Καλησπερίζω την Πεύκη, καλησπερίζω την Αθήνα, το κέντρο μας. Το Γιώργο που μας ακούει, 25 λέει συνεχόμενα χρόνια, να ήσουν και ο μόνος. Μας ευχαριστεί για την παρέα και εμείς το ίδιο. Τον ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε. Καφελιά μου σε μια παρέα που μαγειρεύει και χορεύει. Ή χορεύει λέει και μαγειρεύει. Τα φιλιά μου στην Αναστασία από το Essex. Τα φιλιά μου στη Λαμία. Τα φιλιά μου και στο Αίγιο. Εκεί στα Νικολέικα. Την καλησπέρα μου στο Σαν Φραντζίσκο.

Be best. Για πάμε να κλείσουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο με μια πιο σπάνια διασκευή του Go από Νίκο Διαμαντόπουλο. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Everything in its right place. Από Crowd Control και Nicolas Ay, το κομμάτι υπέροχο. Και με αυτό ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο. Να επιδώ χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Κυριακή, την αδελφή μου δηλαδή και την ξαδέλφη μου, και όσες γιορτάζετε εδώ και 35 λεπτά. Υγεία πάνω απ' όλα.

Και υπενθυμίζω ότι μεθαύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου ετοιμαζόμαστε για άλλο ένα Iconic Blue Party από την 1664 Blanc, πάντα σε συνεργασία με τον Best, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best συνεχίζονται. Οι πόλοι γίνονται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη 8 Ιουλίου η Βασιλική Πανουριά και ο Δημήτρης Χαρίσης θα σας περιμένουν με τις μουσικές τους στο Νατού στην Κηφισιά Λεβίδου 13 από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι η 1664 Blanc συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με ένα δροσιστικό citrus twist, δημιουργώντας μια premium εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα, φρεσκάδα και joie de vivre.

want to take the one.

Λοιπόν, αυτό είναι το υπέροχο remix της Miss Evelyn. Να μας ακούγε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Το Beyond the Bridge. Στο Beyond the Bridge μάλλον, από DJ Leonie. Χαιρετίσματα και σε αυτόν. Πολλά φιλιά σε Ηλιάνα και Νάκη που μας ακούν ενώ οδηγούν. Ελπίζω παιδιά να κοιτάτε μπροστά και να φοράτε ζώνη. Τα έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια. Ακριβώς ένα τέταρτο πριν από τη μία. Μπέστε 92,6. Καλησπερίζω, καλημερίζω μάλλον και τη Νέα Υόρκη. Και την Άνδρο, την αγαπημένη μας Άνδρο, και σε όλη την παρέα.

The Future. Ελάχιστα πριν από το τέλος. Από Notre Dame, Ankoi και Latch. Το remix επίσης από Notre Dame. Καλησπέριζω και τις Σέρες

στο απόλυτο καλοκαιρινό κομμάτι, Swimming Places. Αυτό ονειρευόμαστε όλοι και όλες, μια παραλία με καθαρά νερά, με ήλιο. Για πολλούς και για πολλές από εμάς και από εσάς δεν αργεί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, κάποιοι και κάποιες, καλά να περνάτε. Από τα υπέροχα remix του Jerome σε The Nam. Και με αυτό λέω να σας καληνυχτήσω. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μια υπέροχη παραλία. Όλα στο μυαλό είναι εξάλλου. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Περιπέρ, ευχαριστώ και απόψε για το support και για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.

0: 102,6.
1: Je vous allume la lumière. After
2: Hours.